0: ανεβαίνουμε μαζί.
1: Δεν έχει φρένα το μυαλό, τις σκέψεις μου

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Αφερλή. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Επιτυχίες. Δεν ακούς. Όταν ακούς τραγούδια όπως

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ,

επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ο Θανάσης Τσαλταμάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
3: Γιώργος Κακοσέος.
0: Τίτλος
3: και ισανότερα.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Ό,τι παίζουμε εμείς σήμερα, το παίζουν οι άλλοι αύριο. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ρε μπας και έγινε κανονικότητα το πεντάωρο τώρα. Τι να πω, τι να πω. Καλημέρα όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις είσαι κόσμος συντονισμένος στο group therapy της Τριτούλας. Τρίτη. Κάτσε, μην κάνω για κανένα λάθος με τις μέρες. 19 του Μάη, αυτός ο μήνας δεν θέλουμε να φύγει, το έχουμε πει. Αλλά τι να κάνουμε που οδεύουμε προς καλοκαιράκι και ο ήλιος έξω κοντεύει να βγει. Τι φάση ξημερώνει το μεταξύ από τόσο νωρίς και ξυπνάς από τις 6 θέλεις δεν θέλεις, γιατί μπαίνει μέσα το ξημέρωμα και δεν μπορείς να κοιμηθείς άλλο. Ξέρεις τώρα. Το φως, ο αμφιβληστροειδής, ο κυρκαδιανός σου κύκλος διαταράσσεται κάπως. Αυτά και άλλα πολλά θα ακούσεις μέχρι τις 8. Ελάτε να κοσμοσυντονιστούμε όλοι, απανταχού άγρυπνοι, ξάγρυπνοι, αγουροξυπνημένοι, αυτοί που είστε κυλιόμενα, είστε νυχτερινές βάρδιες. Καλημέρα στον Αντώνη, στο Γιώργο, στη Ρένα, στο Χαρίτο, στην Ελένη, στην Κατερίνα, στην Ευτυχία και στη Γό. Και σας αγαπώ πάρα πολύ και σας καλώ να στείλετε το μήνυμά σας στο 6982-951-951. Εγώ είμαι Μαρία Παζαρούλα, σε ένα group therapy Τριτούλας και αφού ακούσαμε αποκλειστική Δέσποινα Βανδύ με το να μ' αγαπάς, τώρα σας φέρνω Γιώργο Κοσέο, γιατί έρωτας μοιάζει η Τριτούλα. Καλά, υπερβολή, αλλά και αν δεν μοιάζει, μόλις θα την κάνουμε εμείς να μοιάζει. Έλα, καλώς ήρθες, καλημέρα.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Τι κάνετε, πώς είστε? Guten Morgen, good morning, bonjour και τα σχετικά. Πρωινά πουλάκια σας έχω πει και η Ρένα μου έστειλε ένα πουλί. Όχι, εντάξει, ένα παπαγαλάκι εννοώ. Να κάνει κόλλα πέντε σε έναν άνθρωπο. Οπότε εντάξει, ξέρετε τώρα. Μην τα παίρνετε, μωρέ, και κυριολεκτικά. Λοιπόν, πρωινά μου πουλάκια, σας στρούμφω αγαπώ που μου κρατάτε σήμερα συντροφιά. Είσαι στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι 19 του Μαΐου, πάρα πολύ σημαντική ημέρα, γιατί σαν σήμερα γιορτάζεται η γενοκτονία των Ποντίων από τους Τούρκους εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ το 1915. 353.000 είναι τα επισήμως αναγνωρισμένα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Έναν ελάχιστο φόρο τιμής αποτελεί η σημερινή μέρα στις ψυχές που χάθηκαν κατά τη διάρκεια των μαζικών διωγμών. Κατά την περίοδο από το 1914 ως το 1923, ό,τι δεν είχε καταφέρει ο Σουλτάνος 5 αιώνες, το κατάφερε ο Κεμάλ σε 5 χρόνια, είναι απίστευτο. Η 19η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης για το ιστορικό αυτό γεγονός. Χιλιάδες Πόντιοι πρόσφυγες έφτασαν και ρίζωσαν και εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Μετέφεραν τον πολιτισμό, την ιστορία τους. Πολύ σημαντική μέρα η σημερινή. Και ιδιαίτερα ζεστή. 17 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, παιδιά. Ωραία. 75% υγρασία. Καλά είναι. Καλά είναι έξω. Βέβαια δεν θα συνεχιστεί έτσι με έθριο καιρό, γιατί δίνει σήμερα μια πιθανότητα για βροχή πιο μετά κατά το μεσημεράκι και θα έχει κυλή και συννεφιά. Στους 22 θα φτάσει η μέγιστη σήμερα. Οπότε να προετοιμαστείς, να έχεις μαζί σου το δερματινάκι σου, ένα τζάκετ, ένα κάτι. Θα καλημερίζω το Σπύρο. Αποφύγετε, λέει, τον περιφερειακό. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Τι ακόμα είναι κλειστά εκεί προς τα ανατολικά? Τι γίνεται, ρε παιδιά? Καλημέρα και στον Ντιέλ και στον Δημήτρη και στην Κέλλη. Γεια σου και σένα, Κατερίνα. Και σας φέρνω τώρα, Νίκο Οικονομόπουλο, ένα εκ των αγαπημένων μου. Πάρα πολύ ωραίο. Με λίγα λόγια θα τα λέμε ραδιοφωνικά μέχρι και τις 8 σε ένα ακόμα Group Therapy. Με λίγα...

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Προγραμματάρα Πεγκυζίνα στο Μοναλίζα. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θα πας πουθενά, θα μείνεις κοσμοσυντονισμένος. Group Therapy Τρίτουλας. Εδώ στους 95 και 1 με Μαρία Παζαρούλα μέχρι τις 8. Καλημέρα σε αυτούς που έχετε ρεπό την Πέμπτη και την περιμένετε την μεθαυριανή μέρα, σαν να είναι Παρασκευή. Ή και την αυριανή, δεν ξέρω πότε έχετε τα ρεπό σας. Εδώ η Κέλλη μου έχει στείλει και τη μούρη της. Λέει, αρνείται να ανοίξει το μάτι. Και το δικό μου αρνείται να ανοίξει. Παιδιά, δεν μπορώ σήμερα. Θέλω να κοιμηθώ. Αλλά έχω οδοντίατρο. Όχι, τι λέω. Οφθαλμίατρο. Οδοντίατρο την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει με την αυτοφροντίδα και τους γιατρούς. Σήμερα όμως είπα να πάω να δω και εγώ το στραβισμό μου, γιατί έχω μοιοπία από το αριστερό μάτι, υπερμετροπία από το δεξί μάτι, αστιγματισμό και στα δύο μάτια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι λίγο περίπλοκη. Και λέω, άντε, με τόσες οθόνες, δεν ξέρω πόσες ώρες κάθεσαι στις οθόνες. Εγώ κλείνω τουλάχιστον ένα δεκάωρο την ημέρα. Οπότε λέω, με τούτα και με εκείνα, δεν πας να πάρεις και ένα ζευγάρι γυαλιά, γιατί έχεις να φορές γυαλιά 5-6 χρόνια. Και η κατάσταση έχει επιδεινωθεί κάπως. Δηλαδή, κλείνεις το. Για να φανταστείτε τώρα, κλείνω το αριστερό το μάτι και δεν βλέπω στα κοντά πάρα πολύ καλά. Κλείνω το δεξί το μάτι, δεν βλέπω μακριά. Άμα κάτσω και πρώτη, δεύτερη σειρά στο σινεμά από τον αστιγματισμό, τα έχω παίξει, δεν μπορώ να δω τίποτα. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Έκανα και το δωμάτιο, παιδιά, πέταξα πράγμα. Πέταξα πράγμα από το δωμάτιο. Δεν ξέρω πώς είσαι σε φάση ανακαίνησης ή σε φάση τέλος πάντων μιας ανοιξιάτικης καλοκαιρινής ανανέωσης του σπιτιού. Έρχεται σήμερα πέταμα πάρα πολύ. Λοιπόν, έρχομαι σε λίγο εγώ με μια επιτυχία που ακούς εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, χορευτική, λυγιστική και ό,τι πρέπει για τρίτη.

Αυτό αφιερωμένο σε αυτούς που κάθεστε έτσι αρντάν εδώ πέρα και περιμένετε να πάτε στη δουλειά. Για το Λευτέρη μιλάω, ο οποίος μου στέλνει, έχει βάλει το πόδι εκεί στο μπαλκόνι, κρατάει και τον καφέ, αϊντά, και μου λέει να πάρουμε θετική ενέργεια πριν τη δουλειά. Έτοιμο σε βλέπω, φίλε μου, δεν. Καλημέρα, καλημέρα, Group Therapy Τρίτιτσας, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, 19 του Μάη. Η Ρένα μου λέει, πώς να μην νιστάζεις, κλείνεις το ένα μάτι να δεις μακριά, κλείνεις το άλλο μάτι να δεις κοντά. Εντάξει, μετά δεν ανοίγει το μάτι, παιδιά. Καλημέρα στην Ντόρη. Στη Μαρία που μου στέλνει στο προσωπικό, στο Instagram, παιδιά, θέλει καλημέρα. Καλημέρα, φίλοι. Φιλάκια γλυκά, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Καλημέρα και στο George. Μόλις κοσμοσυντονίστηκε. Γεια σου και σε ένα χαράλαμπε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εγώ θα σας πω ότι σήμερα θα βρίσκεται το τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη, όχι όποιο και όποιο τρόπαιο, το αυθεντικό τρόπαιο του NBA. Θα προσγειωθεί σήμερα στη Νέα Παραλία μεταξύ 5 με 9. Το βράδυ το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να το δει, το Larry O'Brien Trophy, κοντά στο άγαλμα εκεί στη Νέα Παραλία, στο άγαλμα Καραμανλή. Κατά τα άλλα, θα δούμε και κάποιες διακοπές ρεύματος που θα υπάρξουν σήμερα από τις 8 έως τις 2.30 σε περιοχή της Χαλάστρας, συγκεκριμένα Ελευθερίου Βενιζέλου, Αγίου Αθανασίου, Καμπανίας, Ρίγα Φεραίου, Κουλακιώτη, Μελά, Δημοκρήτου, Μάρκου Μπότσερη, Οδυσσέα Ελίτη, Μακεδονομάχων και Υπλησίων καταναλωτές, χωρίς ρευματάκια αρκετές ώρες. 8 ή 6,5 ώρες, μια χαρά. Ωραιότατα. Και αφού ακούσαμε Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν, τώρα εγώ θα σε πάω ακόμα σε πιο λυγιστικό. Ελένη Φουρέιρα με El Telefondrin. El Telefondrin. Άντε αφιερωμένο σε όλα τα πρωινά πουλάκια.

Καλημέρα στην Έλλη και στο Βασίλη. Τους αφιερώνω αυτές τις μέλισσες. 30-40 θα σε αγαπώ για πάντα. Ελπίζω να την αγαπάτε τόσο πολύ αυτή την εκπομπή. Εγώ σας αγαπώ γιατί μου κρατάτε την καλύτερη παρέα. Group Therapy Τριτούλας 19 του Μάη, μόνο 95 και έναν. Και εγώ θα σου πω ότι ένας στους 4 Ευρωπαίους σχεδόν, το 24%, παραδέχεται ότι έχει κοιτάξει το κινητό κάποιου άλλου από περιέργεια, κάποιου αγνώστου, κάποια ροή ιδιωτικού περιεχομένου, από προσωπικές φωτογραφίες έως τραπεζικά στοιχεία. Και ρωτώ εγώ, γιατί εμένα μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές, μπορεί να είμαι στο λεωφορείο ή στο μετρό ή οτιδήποτε, αν εντοπίσω ρε παιδί μου ότι ο διπλανός μου κρατά κινητό, θα φύγει λίγο η κόρη του ματιού, θα φύγει λίγο η ήριδα, όλο μαζί το μάτι. Αυτό με την υπερμετροπία, τη μοιοπία, ξέρεις. Θα πάει δεξιά και θα αρχίσω να κοιτάξω κατά λάθος την οθόνη. Α, λίγο, να την προσέξω, να δω τι γίνεται εκεί πέρα σε αυτόν τον άνθρωπο, τι είναι αυτό που γράφει, ποια ιδιωτικότητα τώρα έχει μπει στο μετρό αυτός ο άνθρωπος, τι ιδιωτικότητα είναι αυτή, ράρια ιδιωτικότητα είναι. Αλλά εσύ τι κάνεις? Πέφτει το ματάκι σου δίπλα. Είσαι λίγο πιο αδιάκριτος. Σχεδόν οι μισοί πάντως από συμμετέχοντες σε έρευνα έχουν νιώσει ότι κάποιος κοιτάει στην οθόνη του κινητού του σε δημόσιο χώρο. Και όντως συμβαίνει αυτό. Δεν το νιώθεις. Την κοιτάνε την οθόνη σου σε δημόσιο χώρο. Θέλουμε να δούμε τα δεδομένα σου. Θέλουμε να δούμε. Έχω δει και συνομιλία πιο ερωτικού περιεχομένου, Πάρα πολύ. Εντάξει τώρα αυτά. Πες μου αν τα κοιτάς. Στείλε μου στο 6982-951-951. Όσο εγώ σου βάζω Νατάσα Θεοδωρίδου που θα μιλήσει με τα αστέρια. Ένα blast from the past μόνο για σένα.

0: τι κάνεις.
1: Αυτό το πενταωράκι πρέπει να κοπεί σιγά σιγά και να γίνει λίγο ένα οκταωράκι και να γίνει παράδοση και να γίνει κάπως καθημερινότητα. Group Therapy Τρίτης 19 του Μαΐου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούσαμε Νίνο και Τζόζεφιν και εγώ θα το αφιερώσω στη Θοδώρα που λέει ωραία επιλογή. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στην Νικόλη και στη Λευκάδα. Πόσο θέλω να έρθω στο νησί σας. Ο Μιχάλης λέει: άμα σου πω ότι το έκανα χθες άθελά μου στο γυμναστήριο, έκανα μια άσκηση χωρίς να το θέλω, χάζεψα πάνω στην οθόνη του κινητού κάποιου που ήταν δίπλα. Τώρα χωρίς να το θέλεις το λέμε. Καλημέρα στην Ελένη που έχει κόσμο συντονιστεί. Γεια σου και σένα, Βασίλη. Γεια σου και σένα, Γιάννη, που με λες Νάντια. Είμαι η Μαρία. Όμως θα είμαστε μαζί ραδιοφωνικά μέχρι και τις 8 στο Group Therapy της Τριτούλας. 18 σχεδόν βαθμουλάκια έχουμε αυτή την ώρα έξω, 75% υγρασία, σχετική ηλιοφάνεια. Θα έχει έναν καιρό περίεργο σήμερα, δίνουν τα προγνωστικά. Συννεφιά με ασθενής βροχή εκεί κάτω το μεσημεράκι. 22 βαθμούς η μέγιστη και στα 2 μποφορίνια το Αγέρι. Λοιπόν, εντωμεταξύ, τώρα που είπε σε Μιχάλη γυμναστήριο, πω πω, χθες που πήγα γυμναστήριο και είχα μετά να πάω να δω μία φίλη μου σε μία παράσταση από το θεατρικό της εργαστήρι, πήρα μία βαλίτσα μέσα, είπα να κάνω αυτό που κάνουν όλοι στα γυμναστήρια και όλες που πάνε εκεί και κάνουν εκεί ντουζ, εκεί ντύνονται, εκεί βάφονται, εκεί περιποιούνται και μετά βγαίνουν έξω. Ρε, πώς ένιωσα έτσι, σαν το καρκαλέτσι ένιωσα, παιδιά. Δηλαδή, αν δεν γυρίσεις στο σπίτι σου να τα κάνεις αυτά, ένιωθα εκεί πέρα με τα μπουρνούζια, με τις πετσέτες, τις έπαιρνα στους νυπτήρες, ξυπόλυτη περπατούσα, άρον άρον να φύγω βιαστικά. Να πάω στο θέατρο εκεί πέρα στην Καλαμαριά. Σαν καρκαλέτσι, πραγματικά ένιωσα περίεργα με την ύπαρξή μου χθες. Δεν ξέρω, σαν το σπίτι τίποτα. Εσείς τι λέτε? Πάνος και Άμος και επιστροφή στο 2005.

Ποιο σου γελάει εδώ, η φίλη. Ποιο, η Θοδώρα με το καρκαλέτσι. Εγώ θυμάμαι πότε το βλέπα. Έχει πάνε 2-3 χρόνια τουλάχιστον που βλέπα αυτές τις βουτιές. Πέτη μαντέμισε, στυλ μπόμπα, όπα μπόμπα και τέτοια. Αν δεν το έχει δει, δέστο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βουτάνε μέσα στα νερά και βουτάνε με απίστευτους τρόπους. Και εντάξει, καρκαλέτσι το χρησιμοποιώ για κάποιον που είναι, ξέρει, σαν μπιπ. Όπως και να έχει. Κοσμοράδιο 95,1, Group Therapy Τριτούλας, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Καλημέρα στο Γιάννη που θέλει τον Άντια γιατί είναι ελκυστικό όνομα. Ναι, αλλά εδώ, my friend, δεν μπορώ να είμαι ελκυστική αν με νιώθεις, αν με καταλαβαίνεις. Καλημέρα και στο Δωμά. Να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα επίσης, αγαπημένε. Στο 6982-951-951 το μήνυμά σου, καλημέρα σου. Και ό,τι άλλο θες εσύ. Και μεθαύριο, 5η 21 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως και τις 8 στο Πάρκο Ξαρχάκου το τσίρκο γίνεται προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρίες. Μια τεράστια γιορτή για τη συμπερίληψη στην τέχνη συμβαίνει εδώ στην πόλη μας, στο Μονόκυκλο. Μια ομάδα αφιερωμένη στη διάδοση των τεχνών του τσίρκο προσκαλεί άτομα με και χωρίς αναπηρίες να γνωρίσουν τι είναι τα λειτουργικά ζογκλερικά και το προσβάσιμο τσίρκο. Έχει εργαστεί εντατικά με εκδάπα άτομων με αναπηρίες πάνω στην καινοτόμα πρακτική λειτουργικά ζογκλερικά. Θα έχει παιχνίδια, ειδικές κατασκευές, προσβάσιμη για όλους η εξάσκηση των ζογκλερικών. Στη διάρκεια της γιορτής μπορούν άτομα όλων των ηλικιών στο φάσμα της αναπηρίας και μη να παίξουν με ζογκλερικά παιχνίδια και ειδικές κατασκευές τσίρκο. 5η μεθαύριο 21 Μαΐου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ξαρχάκου με είσοδο ελεύθερη. Μόλις τελείωσε και η πρώτη ώρα του Group Therapy και έρχεται η δεύτερη με τα καλύτερα.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει.

0: μιμούτος.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι σε περιοχές της Χαλάστρας. Ροδόπη. Χειροπέδεσε διακινητή που μετέφερε παράνομα σε γιοταχή 8 μετανάστες. Αττική. Έρευνα διεξάγεται για κύκλωμα στις φυλακές Κορυδαλού που φαίνεται να κακοποιεί κρατούμενους ζητώντας χρήματα από τις οικογένειές τους. Τουρκία. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 8 τραυματίστηκαν από πυρά 17χρονου σε εστιατόριο. Τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε 2-0 σε τον Τζοβάνι Περικάρ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά που διεξάγεται στη Γενέβη. 17 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 22. Η υγρασία στο 75%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
3: για όλο το πλανήτη.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Στον αέρα.
2: Στους 95,1.
3: Στο ίντερνετ.
2: Κοσμοράδιο.gr.
3: Επιτυχίες.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Άννα Βύση, είμαστε η εξαίρεση της ξαγρύπνιας εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. 19 του Μάη ήρθε η ώρα να αγοράσουμε τα αντιλιακά μας, ήρθε η ώρα να σκεφτούμε πού θα πάμε το πρώτο μπάνιο. Εντάξει, πέφτει και Αγίου Πνεύματος πολύ νωρίς, ρε παιδιά, φέτος. Το ήθελα να πέσει εκεί μέσα Ιούνιο, όπως πέφτει παραδοσιακά κάθε χρόνο. Τι μία του Ιούνιου, ποιος θα κάνει μπάνιο τώρα μία του Ιούνιου. Άμα δεν ιουλιάσει, νομίζω, να ζεσταθεί τόσο πολύ η πέτσα, να κάνει τσιρ όταν μπει μέσα στα νερά, δεν είναι, δεν πειράζει. Καλημέρα στη Δόμνα, στον Γιάννη, εδώ, στο φίλο, στο Βασίλη, ο οποίος μου λέει: Νάντια, είναι η κοπέλα που έκανε εκπομπή πριν από σένα. Καλέ, ναι, ο άλλος ακούει 2 χρόνια τουλάχιστον group therapy, 3 δεν ξέρω πόσα, και ακόμα έτσι με λέει. Καλημέρα, Χαρούλα, γεια σου, Λίντορ, εκεί στα Διαβατά. Με χαμόγελα και θετικότητα να ξεκινήσει, παιδιά, η μέρα σας. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Εντάξει, ξέρω ότι πολλοί είστε με 3, 4, 5 max ωρίτσες ύπνου. Δεν πειράζει. Θα σας πω αυτό που σας έλεγα ότι μου έλεγε και η εργοδότριά μου κάποτε στην καρδία την εξωτική όταν δούλευα. Κάνε ένα κουράγιο. Είναι μια φράση που σε τσιτώνει γιατί εκνευρίζεσαι. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις να κάνω ένα κουράγιο. Και όμως σου δίνει μια εσωτερική δύναμη διαφορετική να πας στη δουλειά. Κάνε ένα κουράγιο. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα group therapy. Σου έχω ερώτηση της ημέρας. Σου έχω δώρο. Σου έχω πολλά όμορφα και ωραία να ξεχάσεις τα προβλήματά σου. Και αν έχεις 1000 προβλήματα, μπορείς να ταυτιστείς με τον Απόν. Έρχεται αμέσως τώρα στους 95 και 1.

Bonjour, είμαι Καταρίνα Λιόλιου. Φέρτε το λογαριασμό από τις ώρες ύπνου που έχουμε κλείσει αυτά τα τρία χρόνια, τέλος πάντων, που είμαι εγώ και κάνω εδώ το group therapy στο Κοσμοράδιο 95,1. Να έχω μαζέψει πόσες χίλιες ώρες ύπνου. Θα με πείτε υπερβολικά. Αλλά χίλιες ώρες ύπνου κάπου εκεί. Σήμερα ένα πενταωράκι τίμιο. Καλημέρα στο Γιάννη, αγαπημένε μου φίλε. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, μια χαρά, μου λέει εσύ. Εγώ, εντάξει, εδώ. Κάθομαι. Τι να κάνω, έχω αράξει. Τώρα θα φάω και το τσουρεκίνι μου σε λίγο. Αλλά πριν το φάω, θα σας πάω και μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, που είστε λίγο μποτιλιαρισμένοι στην περιφερειάδα μας, με μέτωπο προς τα δυτικά, από την Τριανδρία μέχρι και τις 40 εκκλησίες και λίγο αργότερα στο ύψος της Πολύχνης. Ενώ με κατεύθυνση ανατολικά το πράγμα φαίνεται να κινείται ομαλά. Λίγο και στην άνοδο στα φανάρια της Κατσιμίδη, έτσι τα κλασικά, τα καθημερινά, τα απλά. Αλλά. Fashion lovers, save the date. 11 χρόνια One Salonica. Το γιορτάζουμε με μόδα, μουσική και εκπλήξεις. Αυτό το Σάββατο, 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο πρώτος όροφος του One Salonica θα μετατραπεί σε ένα εντυπωσιακό safari inspired catwalk, εμπνευσμένο και από safari, σε ένα fashion show για καλό σκοπό, ανοιχτό για όλους, με music vibes από Κοσμοράδιο και surprise guests. Στις 6 ώρα το απόγευμα, στον πρώτο όροφο του One Salonica, save the date. Τώρα σου φέρνω ένα blast from the past από Αντώνη Ρέμο. Η μοναξιά οπλοφορεί, αλλά δεν είσαι μόνος αν είσαι κοσμοσυντονισμένος.

0: Μιχάλη Σαντιγιάννης και φωτιά στη νύχτα θα βάλουμε και φωτιά στη μέρα θα βάλουμε και 7 και 20 είναι και είσαι κόσμο συντονισμένο 95 και 1 και στο group therapy τρίτης. Ο Γιάννης λέει εδώ υπερεκτιμημένος ο ύπνος. Γιάννη, μπλοκ θα σε κάνω, εντάξει, όχι, σε παρακαλώ. Καλημέρα στο Γραμμάτι, στο Χρήστο, στην Ελένη, στην Κατερίνα, στην Πολυνίκη, στην άλλη Κατερίνα, στον Τάσο, στον Άκη. Μπράβο, μπράβο που έχετε κόσμο συντονιστεί. Πολύ χαίρομαι. Και πολύ χαίρομαι που μου στέλνετε και τις κουπίτσες σας, αράζετε στα μπαλκόνια σας, μου στέλνετε το τοπίο έξω, γιατί ξέρετε ότι εγώ δεν το βλέπω, έχω πάλι κλειστά στόρια για άλλη μια φορά. Όμως είμαι πάρα πολύ περήφανη, γιατί αν και με αυτές τις 5 ωρίτσες ύπνου, παιδιά, έφτιαξα το δωμάτιο, το έκανα GG. Και είναι, δεν ξέρω αν το έχεις και εσύ, έχω μια ικανότητα, ρε παιδί μου, το multitasking, να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Οπότε και θα φτιάχνω ντουλάπα και θα πετάω άχρηστα πράγματα και θα καθαρίζω και θα μιλάω στο τηλέφωνο. Και γενικά μια ακόμα δεξιότητα είναι ότι σου βγάζω την ψυχή μέχρι να ξεκινήσω, αλλά άπαξ και ξεκινήσω θα το κάνω τέλειο, θα το κάνω ιδανικό και θα το πάω μέχρι τέλους. Είμαι πάρα πολύ αναβλητική, δηλαδή αν με πετύχεις να κάνω κάτι θα πρέπει να το έχω σκεφτεί 2-3 εβδομάδες, κάνα μήνα, ενδεχομένως κάνα χρόνο, το δωμάτιο το έλεγα κάνα χρόνο. Δεν θα το ξεκινάω, θα σου λέω αύριο μεθαύριο, άπαξ όμως και το ξεκινήσω. Αυτή είναι η δεξιότητα που είμαι περήφανη, ρε παιδί μου, ότι το πιάνω και το ολοκληρώνω. Αυτή είναι και η ερώτηση της ημέρας, να μας απαντήσετε από όπου και αν μας ακούτε. Καλημέρα Ελισάβετ εκεί στη Στοκχόλμη. Ποια είναι η δεξιότητα για την οποία νιώθεις περήφανος? Στο 6982-951-951.
1: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Πλάκα με κάνεις, Εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
4: Νούμερο

0: Radio.
1: Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα.
0: Νούμερο 1.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

Θοδωρής Φέρης ήρθε στην παρέα μας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 στο Group Therapy Τριτούλας. Καλημερούδια Μπαγκαράγκα. Ήρθε ο Άκης στην παρέα και προφανώς. Τι, το πες μου το Μπαγκαράγκα θα γίνει το νέο μου σύνθημα. Αντί για Παζαρούλα, Παζαρούλα ήρθε η Παρασκευούλα, με λες Μπαγκαράγκα τώρα. Βέβαια να ξέρετε ότι ήταν το αγαπημένο μου τραγούδι στη Eurovision. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Η Βουλγαρία ήταν το αγαπημένο μου, δεν είχα ακούσει τίποτα. Μόλις το άκουσα, λέω ωρε φίλε κομματάρα. Και να, η Μαρία σας βγήκε αληθινή. Καλημέρα και στον Κώστα που στέλνει τηλεφώνημα έκπληξη. Εννοείται, το έχω σημειώσει να ξέρεις. Εγώ όμως σήμερα σε ερώτησα, φίλε και φίλοι που είσαι κοσμοσυντονισμένος, να μου πεις την καλύτερη και μεγαλύτερη σου δεξιότητα. Μία δεξιότητα για την οποία είσαι περήφανος. Δεν χρειάζεται να μου πεις κάτι δεύτερη φορά, λέει η φίλη Εύα. Μπράβο σου, φίλη, γιατί εμένα και χιλιοστή φορά να μου το πεις, από εδώ μπαίνει, από εκεί βγαίνει. Είμαι οργανωτικός. Καλημέρα, ρετάσο, οργανωτικέ. Έπρεπε να σε λένε Κώστα, να σε έλεγε ο Κουτάνης οργανωτικόστα. Να αποφεύγω τις μπηχτές της γυναίκας μου, ο φίλος Γιάννης. Μπράβο, μπράβο. Είναι δεξιότητα που πρέπει να είσαι όντως περήφανος. Κρατώ πάρα πολύ καλά μυστικά από τη φίλη Κατερίνα. Ναι, και εγώ θεωρώ απαραίτητη δεξιότητα το να είσαι τάφος, η αλήθεια είναι. Καλημέρα στο Μιχάλη. Η δεξιότητά μου είναι να εξελίσσομαι συνεχώς και να μην επαναπαύομαι ποτέ. Έλα να εξελιχθούμε λίγο με Δέσποινα Βανδύ και Μέντε Φουέρτε. Πάμε λίγο με την Πανσέληνο να εξελιχθούμε όλοι.

0: Χρήστος Δάντης, ένα από τα αγαπημένα μου Blast from the Past. Θα φύγει, θα πάει Σαντορίνη, αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο που έχει κόσμο συντονιστεί. Γεια σας και στον Ανδρέα και στην Ελένη και στην Ευδοκία και στον Κώστα και στην Κατερίνα. Και πάμε και μια βόλτα στους δρόμους της πόλης εδώ στο Group Therapy της Τρίτης και στους 95 Κέναν. Να σας πω ότι στον περιφερειακό προσδυτικά είστε μποτιλιαρισμένοι από την Τούμπα μέχρι και τις 40 Εκκλησιές. Πα και εκεί στις Οικές ένα κολληματάκι. Ενώ με κατεύθυνση προς τα ανατολικά ξεκινάτε να είστε μποτιλιαρισμένοι από το 424 μέχρι και το ύψος των Ζικαιών και λίγο αργότερα από την Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Μίνι τσίκ στη Βασιλίση Σόλγας, μετά όμως το ύψος της Ανάληψης, εκεί προς Αγία Τριάδα. Στη Μανώλη Ανδρώνικου, στην Τσιμισκή από την Αριστοτέλους έως και τη Βενιζέλου. Στην Εγνατία με κατεύθυνση προς τα δυτικά από την Αγία Σοφίας πάλι μέχρι εκεί και την Αριστοτέλους. Στην Πολυτεχνείου και στα δικαστήρια κάποιες καθυστερήσεις, στην κάθοδο των Πεύκων, στην άνοδο της Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, κάθοδο Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, φανάρι Δενδροποτάμου και κάθοδος εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Όμως αν ψάχνεις μία πίτσα με εντελώς νέα γεύση, η νέα πίνσα Μαργαρίτα Λάιμ από την premium ethnic σειρά της Pizza Fan με υπογραφή Δημήτρης Καρμούτσου είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσεις. Και εγώ θα σου δώσω σήμερα δώρο από Pizza Fan. Δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια για ένα νικητή. Μπορείς να επιλέξεις από ποια γεύση θέλεις εσύ. Στέλνεις πίτσα και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 6982-951-951. Άντε μη θυμηθώ τώρα την παραγγελία πίτσα στη Eurovision. Κάθε χρόνο που συμβαίνει αυτό το κακό. Θα σου φέρω καλή επιτυχία, δεν ξέρω. Θα σου φέρω τύχη και Γιώργο Σαμπάνη. Δε μ' αγαπούσες στο Κοσμοράδιο 95,1. Απόλαυσέ το.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι. Τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: Νίκος Βέρτης και Μάνος Βολάνης. Όχι, στο Κοσμοράδιο 95,1, στο Group Therapy της 3ης 19 του Μαΐου, όχι μόνο ήρθε και άνοιξε τα story εδώ στο στούντιο, αλλά άνοιξε το story τόσο όσο, ώστε να με βαράει στο αριστερό μάτι, αυτό με τη μοιοπία, ξέρεις τώρα, ο ήλιος, και να μην μπορώ να δω μπροστά μου. Μάνο, τι έγινε, όλα καλά? Όλα μια χαρά. Σου έχω πει ότι από το αριστερό έχω μοιοπία, από το δεξί υπερμετροπία και στα δύο αστιγματισμό.
1: Αφού βγάζει τα μάτια σου συνέχεια.
0: Ορίστε, ήρθε το σχόλιο, αφού βγάζω τα μάτια μου συνέχεια. Το σχόλιο αυτό. Και θα σας φέρω ένα νέο έτσι από τα ζαχαροπλαστεία μας. Ποιοι αγοράζουν πλέον τα περισσότερα γλυκά, τα παιδιά ή οι ενήλικες? Η αγορά των γλυκών λοιπόν λέει ότι μετατοπίζεται στους ενήλικες, που ολοένα και περισσότεροι αναζητούν και νοσταλγία και νέες γεύσεις, αναζητούν είτε μια μικρή καθημερινή απόλαυση, είτε μια γλυκιά επιστροφή στις γεύσεις της παιδικής ηλικίας. Οπότε τα τελευταία 2 χρόνια τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν πολύ σημαντικά μεγάλα ποσοστά κατανάλωσης γλυκών προέρχονται πλέον από ενήλικες, και αντιθέτως τα παιδιά στρέφονται προς πιο βιολογικές, vegan ή άλλες εναλλακτικές υγιεινές επιλογές. Άκου εδώ τώρα, να πάρεις κάτι πάρα πολύ υγιεινό για το παιδί σου, κάνα γκοτζιμπέρι, κάνα κράμπερι, να φτιάχνεις cheesecake, άγλικα κτλ. Για να πας εσύ να σαβουριάσεις από ζαχαροπλαστείο. Αχ, πάμε να ακούσουμε γλυκά γλυκά Νίκο Απέργη και Δάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο φάμε λίγο πιο υγιεινά, γιατί εγώ μόλις καταβρόχθησα το τσουρεκάκι μου, δεν ξέρω για σένα.

0: Αχ, εμένα πες μου, ποιος θα με καταλάβει που είμαι με 5 ώρες ύπνο, μάλλον όλοι εσείς που είστε αντίστοιχα με 3-4 ωρίτσες μου στέλνετε εδώ. Καλημέρα, είστε σήμερα πολύ multitaskers όλοι και έχετε δεξιότητες που νιώθετε περήφανοι. Ο Ανδρέας ακούει τον άλλον για να τον καταλάβει και όχι για να απαντήσει. Η Νικολέτα έχει σώσει πολλά μπουκάλια και ποτήρια στον αέρα. Έχετε δεξιότητες όλων των λογιών. Είστε πάντα, κάθε μέρα, ξεχωριστοί και ο καθένας στον τομέα του. Με τούτα και με εκείνα, το Group Therapy Τριτούλας έφτασε στο τέλος του, 19 του Μαγιού. Σας αφήνω τώρα στα καλύτερα χέρια, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, μέχρι και τις 12, τα παιδιά τα αγαπημένα μαζί σας, Μάνος, Μιράντα και Γιώργος, να σας ανεβάσουν ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω, δίνει πρόγνωση, η πρόγνωση λέει συννεφιά, αλλά έχει ήλιο τώρα, δεν ξέρω, ίσως αργότερα. Εμείς θα τα πούμε αύριο, τεταρτίτσα, με κέφι, μπρίο και ταπεραμέντο, 6 ώρα το πρωί, τι να κάνεις. Μέχρι αύριο να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Είκοσι χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
2: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
2: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49.

0: Τιμή σκληροτηρή σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Παιδιά νηπιαγωγείου της Νεάπολης καθάρισαν το πάρκο των Ρουμανικών στέλνοντας μήνυμα εθελοντισμού. Περιστέρι. Νεκρός 36χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Χειροπέδες σε διακινητή στη Ροδόπη. Μετέφερε παράνομα σε γιο ταχύ 8 μετανάστες. Μαλδίβες. Βρέθηκαν οι σωροί των 4 αγνοούμενων Ιταλών διτών. Τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με 2-0 τον Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά στη Γενέβη. 17 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 23. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Μέρα.
4: Καλημέρα.
5: Γεια σας με παιδιά.
4: Μέρα. Μέρα. Τι έπαθες Μανουλάκη.
3: Μέρα.
4: Τι είναι βερέ.
5: Τι έπαθε πάλι αυτό.
3: Ευχαριστώ πολύ.
5: Πάλι πολυτουργεί.
4: Αχ έλα. Πρώτη Δευτέρα.
5: Στράτα στρατούλα.
3: Κάτι δεν μου συλλαβαίνουν.
4: Είμαστε οι άνθρωποι σου. Πες το.
3: Να ξαπλώσω.
5: Όχι. 50 ευρώ. Το λεπτό.
3: Τα έδωσα. Εκεί που έχασα το στοίχημα στη Eurovision.
5: Σε μένα δεν έδωσες τίποτα. Φορά θα κάνεις λογαριασμό και θα το παίζεις μόνος.
4: Άντε να μιλάς. Εμένα πάλι δεν έδωσε τίποτα. Ούτως ή άλλως είμαι έξω από την εξίσωση. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, όλα θα σιάξουν, όλα θα στρώσουν. Αν είστε σαν το Μάνο, θα σιάξετε κι εσείς.
5: Τι να κάνετε, θέλετε, δεν θέλετε.
4: Στα καλύτερα χέρια είστε στο καλύτερο πρωινό. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Και πάρτε μια γεύση από τι περιλαμβάνει αυτό το πρωινό.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Τι έκανε ένας δήμαρχος που μάζεψε για απόλυση κάποιους εργαζομένους του.
4: Θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση να πάτε στα Cineplex να δείτε όποια ταινία θέλετε και όποτε θέλετε.
5: Εμείς θα κάνουμε πρωινά τηλεφωνήματα εκπληξή στα αγαπημένα σας πρόσωπα και αν θέλετε να συμβεί αυτό σε κάποιο δικό σας αγαπημένο πρόσωπο, στείλτε μας το μήνυμα σας στο Viber στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο του.
3: Μιράντα Μουλιώτη, Γιώργος Τσεσμέτζης και Μάνος Βολάνης στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα ξεκινάει.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Όλα καλά. Με τη ζεστούλα τα πάμε καλά. Εντάξει, δεν έχει και ζεστάρα. Είναι αυτό που λες, ζεστούλα.
2: Ναι.
1: Συμπαθητικά. Τι, χθες ζεστάθηκες, 24 έφτασε.
2: Εχθές ήθελα σε κάποια φάση που κρατούσα μια ζακέτα με την οποία είχα ξεκινήσει το πρωί. Την κρατούσα μόνο.
0: Την έβαλες γύρω το ποπουδάκι σου.
2: Όταν πήγα σπίτι. Καλά, ναι. Θα ήμουν μετά σαν φλεγόμενη πηγολαμπίδα άμα την έβαζα γύρω το ποπουδάκι μου. Ήθελα απλά να την πετάξω. Στην ανακύκλωση.
1: Νομίζω ότι και μόνο που την αισθάνεσαι.
2: Ναι, ναι, τίποτα. Έτσι, λίγο έτσι με την άκρη του δαχτυλίου την κρατούσα.
1: Παθαίνεις κάτι.
2: Με ζέστενε.
1: Τώρα που βλέπεις τη δική μου εδώ.
2: Καλά, εσένα σε είδα πριν και έβγαλα την πεμπέλη από μόνος μου.
1: Έλα ρε Γιώργο.
2: Τώρα.
1: Καλά.
2: Θα το μπουμπουνίξω, περιμένετε.
1: Ποιο, το κλιματιστικό.
2: Ποιο, 30 βαθμούς έχει εδώ μέσα.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Αισθάνεται καλά σας.
1: Έχουμε 17 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Γενικώς λιακάδες και κάτι βροχές επανθάρθουν, δεν ξέρω. Θα τα δούμε λίγο μετά τα συστήματα τι λένε. Γιατί πρώτα να δούμε τι γίνεται από κίνηση.
2: Τι γίνεται, Σοφία, για πες.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό από τις Οικές μέχρι την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Μερικές καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Λίγες καθυστερήσεις στο κέντρο της πόλης, στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους. Και μερικές ακόμη έχουμε και στη Μουδανιών αυτή τη στιγμή, με κατεύθυνση προς Χαλκιδική στο ύψος της Καρδίας.
0: Και αμέσως τώρα έχει το Θοδωρής Φέρης. Όνειρο θα είναι ξανά εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε

0: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, παιδιά.
1: Γεια σας. Ξυπνάς το πρωί, ρίχνεις λίγο νερό στα μούτρα, κάνεις τικάρις μέσα στο βεσέ.
0: Μετά εμένα γκρινιάζεται που αν δεν πιω τις πρώτες μου έτσι γουλιές καφέ, δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Καλά, καλά.
0: Άλλοι δεν μπορούν να κάνουν άλλα πράγματα.
1: Ο καθένας ό,τι θέλει. Μπορεί να μην κάνεις να πίνεις το πρωί καφέ στο σπίτι σου, αλλά ναι. Λέω, πλένεις το μουτράκι σου, βάζεις τα ρουχαλάκια σου και μετά βάζεις τα παπουτσάκια σου.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν τύχει το ένα παπούτσι να είναι διαφορετικό από τον άλλο.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Λαζάρης μόδα.
2: Δηλαδή πρέπει να το πείτε οπωσδήποτε τώρα, έτσι.
0: Εννοείται. Και πολύ κρατηθήκαμε αφού δεν το πούμε στην κίνηση.
2: Να πούμε στους φίλους μας ότι είναι το ίδιο μοντέλο αθλητικού παπουτσιού σε άλλο χρώμα.
1: Έχεις πόσα τέτοια, 6-7.
2: Υπερβολή.
1: 5 σίγουρα.
2: Έχω 4 και ένα στο ράφι που δεν το έχω ανοίξει ακόμα.
1: Να το, 5.
2: Με βόλεψαν, δεν σημαίνω τι να έκανα. Να
0: μην το πούμε.
1: Κοίταξε, όταν ένα σχέδιο σου αρέσει και σε βολεύει και επειδή βγάζει από διαφορετικού χρωματισμού, το πήρε όλα τα χρώματα, Γιώργο.
2: Συγγνώμη, είναι και ένα που το πήρα κατά λάθος 2 φορές και το έδωσα δώρο στο φίλο μου το Γιάννη. Γιατί εντάξει, να τα κάνω 2 γκρι.
0: Πες ότι σου αρέσει ένα μοντέλο, έτσι. Το παίρνει. Χαλάει, παίρνει το ίδιο ακριβώς.
1: Όχι, θέλει να συναλλάσσει με τα ίδια.
2: Να συναλλάζω. Δεν έχω ένα γκρι, ένα πράσινο.
0: Δεν περιμένει να χαλάσει και να το πάρει μετά.
2: Δεν φοράω ένα ζευγάρι που έχω χέρι σημάδι.
1: Μάλλον και δεν φορά ένα ζευγάρι, δεν έχει 6-7 ζευγάρια.
0: 10-15.
2: Εγώ φορά πιο πολλά αθλητικά από τα άλλα.
1: Έχει διαφορετικά μοντέλα. Πήρε το ίδιο μοντέλο σε διαφορετικά χρώματα. Τώρα έτυχε σήμερα να
2: βάλει. Επειδή φοράω ένα
1: και το πράσινο.
2: Ανθρακή και ένα λαχανί, τι είναι αυτό.
0: Προς υπεράσπιση του. Προς υπεράσπιση του, ο Γιώργος έχει και λίγο μια δυσκολοματοψία.
2: Όχι, οπότε... εντάξει, αυτά φαίνονται.
0: Α, φαίνονται.
2: Δεν είναι ότι δεν φαίνονται.
0: Πάνω σε Σάσο και εσύ,
2: όχι, όχι, δεν. Απλά δεν τα είδα, παιδιά. Ήταν δίπλα-δίπλα, τα έβαλα και έφυγα ευθεία.
1: Ένα δεξί. Ένα αριστερό βόλεψε. Το ένα είναι γκρι σκούρο, το άλλο είναι πράσινο με άσπρο.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τη διαφορά.
2: Ναι.
1: Η φάση να τον βλέπω στην κουζίνα έτσι και λέω, εγώ δεν βλέπω καλά. Τι φάση αυτό το παππού.
2: Η Μιράντα το είδε. Εγώ δεν το είχα καταλάβει ούτε κανείς από τους προηγούμενους που με έχει δει εδώ. Να το πούμε και αυτό.
0: Δεν έχουμε δει. Εγώ δεν είδα τα πόδια σου.
2: Ο Μάνος κοιμότανε, το ξυπνήσαμε, συγγνώμη, δεν θα ξανασυμβεί.

0: Αυτό που ζούμε κάθε πρωί με εσάς δεν περιγράφεται, δεν υπάρχουν λόγια.
1: Δεν περιγράφω άλλο.
0: Τεράστιο ευχαριστώ. Τα πολλά μηνύματα που έρχονται, φυσικά και τα τηλεφωνήματα έκπληξη και όχι μόνο. Ξέρετε, το Viber το χρησιμοποιείτε για οτιδήποτε. Μια καλή μέρα, μια φωτογραφία, ένα ηχητικό, ένα βίντεο, ένα κάτι. Απλά να μας πείτε ότι είστε εδώ παρέα.
2: 6982-951-951 ο αριθμός μας για ό,τι καν να χρειαστεί, έτσι. Όχι μόνο για τα τηλεφωνήματα έκπληξη, για τις καλημέρες, για τις φωτογραφίες και για τα φωνητικά όλα.
0: Η επικοινωνία βεβαίως είναι και σε όλα τα social, όπως και στο Facebook που ανεβαίνει και η ερώτηση της ημέρας. Τώρα, όχι ότι εμπνευστήκαμε από τον Γιώργο που έβαλε δύο διαφορετικά παπούτσια σήμερα.
2: Μάλιστα.
0: Όχι. Αλλά κοίταξε, το να συνδυάζεις κάτι φαινομενικά ατέριαστο είναι και αυτό μια δεξιότητα.
3: Να γλύφεις με τη γλώσσα σου τη μύτη σου.
2: Τι λέει.
3: Κάποιοι μπορεί να το κάνουν.
2: Ποια είναι η ερώτηση.
0: Η ερώτηση είναι μια δεξιότητα για την οποία είσαι περήφανος.
3: Γλύφεις τον αγώνα σου.
2: Μάλιστα. Όχι, δεν μπορώ. Μπορώ να κάνω αυτό εδώ με το δάχτυλο που το κουμπάς πίσω εδώ στο μέχρι εκεί. Τον αντίχειρα που το τραβάς και κουμπάς το χέρι και να καταλάβουν οι φίλοι μας.
0: Ναι, ας μην πάθουμε και καμιά εξάρθρωση, δεν ξέρω.
2: Τώρα περάσαν και τα χρόνια.
0: Κάνετε κάτι τέτοιο ή οτιδήποτε άλλο.
3: Κάθομαι χωρίς να κάνω παλάκια ακόμα.
2: Ελάτε στη σελίδα μας στο Facebook. facebook.com/κοσμοράδιο 951 και πείτε μας και εσείς για εσάς.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έρχεται και ο Αντώνης Ρέμος με μια μεγάλη συναυλία που θα γίνει χαμός στο άγαλμα του μου μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκεί χαμός θα γίνει.
1: Δωρεάν για όλους θα στηθεί η εξέδρα, θα έρθουν πολύ καλεσμένοι. 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει αυτό, ημέρα Σάββατο. Το περιμένουμε κι εσείς κι εμείς. Με Κοσμοράδιο 95,1 θα μάθετε όλες τις λεπτομέρειες έτσι όσο θα πλησιάζει ο καιρός.
2: Να είστε εδώ συντονισμένοι.
1: Σήμερα 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Γύρω στις 350.000 άνθρωποι εξολοθρεύτηκαν από τους νεότρουκους. Ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Σήμερα θα υπάρχουν και πολλές εκδηλώσεις μνήμης και όχι μόνο. Δεν έχει αναγνωριστεί φυσικά κάτι τέτοιο
2: από καλά τώρα κι εσύ.
1: Τις γείτονες.
2: Τι περιμένες.
1: Όχι, όπως και να έχει, το έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας. Βλέπουμε έξω μια ωραία λιακάδα.
2: Καλή είναι.
0: Σήμερα δεν λέγατε ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να μην έχει καλό καιρό.
2: Περίμενε.
1: Έτσι.
0: Τι εννοείς περίμενε.
2: Περίμενε, εννοώ μέχρι το μεσημέρι.
0: Αλήθεια.
2: Αλήθεια.
1: Δώσε μας το πικρό.
0: Όχι, ρε φίλε. Για πες, άντε, πες.
1: Μα έτσι λέει το σύστημα.
2: Βρέχεστε καταιγίδες. Έρχονται πάνω από το κεφάλι σου.
1: Όχι καταιγίδες τώρα. Το καπελάκι καλά κάνεις και το φοράς.
2: Ναι.
1: Λειτουργεί.
2: Πάρε και ένα ομπρελάκι.
0: Έχω μαζί μου.
1: Ως τέντα. Πολύ καλά.
2: Λοιπόν, παιδιά, μπορεί η θερμοκρασία να φτάσει σήμερα μέχρι και τους 23, αλλά από το μεσημέρι και μετά αυξάνονται οι πιθανότητες. Και νωρίς το μεσημέρι, μάλιστα. Όχι αργά το μεσημέρι. Για μια βροχούλα η οποία προς το απόγευμα το βραδάκι μάλλον θα είναι πιο δυνατή.
1: Και θα πέσει και η θερμοκρασία μετά το βράδυ.
2: Όντως.
1: Στους 15 περίπου.
2: Κάπου εκεί θα είμαστε.
1: Θα δροσίσει, θα δροσίσει.
0: Και αύριο τι θα είναι, εντάξει, τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Δεν θα βρέχει. Αλλά μετά.
1: Κοιτάξτε,
2: εννοώ την Παρασκευή Σαββατοκύριακο κλέφτα χαράλαμπε.
0: Πάλι!
2: Ήθελες να πας σε πιτσόμπαρο?
1: Ναι, να βάλει τη Σαγιονάρ τη διχάλα.
2: Δεν θα βάλει τη διχάλα, θα βάλει την καλότσα.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: κέφι και δυναμισμό και ρυθμό έχουμε ξεκινήσει και σήμερα. Είμαστε εδώ το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλημέρα σε όλους. Γεια σου Δημήτρη. Ο Πόντος ζει, μας στέλνει και ωραίες φωτογραφίες. Φιλιά στους φίλους μας οι οποίοι είναι στις αγροτικές τους δουλειές, στα χωράφια, παιδιά. Τέτοιο καιρό, ξέρετε τι γίνεται. Νάνση και Κώστα, πολλά φιλιά. Καλή σοδιά μαζεύουν ροδάκι να είναι στη Βέρεια. Και όλη η Βέρεια ξέρω πως είναι συντονισμένη. Και το
2: μακροχώρι.
1: Τι έχω πάθει σήμερα,
2: δεν ξέρω, σε μάτια σαν μιλάτε μου.
0: Παιδιά, Γιώργος Μήνος.
1: Τίποτα.
0: Σαν τον Γιώργο Μήνο προχθές στην αθλητική εκπομπή, ο καημένος δεν μπορούσε να πει.
1: Αυτός που έλεγε γιατί έβγαλε τα
2: μάτια,
1: τα χέρια και έβγαλε
2: τα χέρια.
1: Αυτό το ρητό και εγώ το έχω μπερδέψει πολλές φορές. Σκέφτομαι, τι κάνεις, βάζεις τα χέρια να βγάλεις τα μάτια. Μπορείς εύκολο να πεις βάζω τα μάτια να βγάλω τα χέρια.
0: Έχεις καιρό.
1: Τι?
0: Να βγάλεις τα μάτια.
1: Δεν βγάζονται μάτια, είναι χεριάδε. Τα ρούχα μου βγάζουν κάθε φορά που μιλάω.
2: Πάμε στους δρόμους της πόλης.
3: Υπάρχει μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό από τις Σικές μέχρι το ύψος της Τούμπας και από τις δύο κατευθύνσεις. Λίγες καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Μερικές ακόμη έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου, αλλά και στη Βασιλίση Σόλγα στο ύψος της Δελφών. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.

0: Καλημέρα.
1: Γελάς.
0: Διαβάζω το μήνυμα της Άννας. Ναι. Βγάλτε μάτια, ρούχα, ωραίες στιγμές. Είστε τόσο υπέροχα ξεσηκωτική
1: είμαστε
0: παρέα.
1: Παναθεμά μας.
2: Αφού δεν είμαστε ξεβρακωτική παρέα, πάλι καλά να λες.
0: Τον εαυτό μας τον ίδιο εδώ ξεδιπλώνουμε, να δείτε.
2: Άστα, τι χάσεις που τη βρίσκεις τη Μιράντα.
1: Ξεδιπλώνεται
2: και ξεβρακώνεται, φαντάσου.
0: Καλημέρα, Μαρία.
1: Γεια σου, Μαρία.
2: Γεια σου, Μαρία.
0: Τι κάνεις, βρε κορίτσι, πώς είσαι?
3: Καλά είμαι.
0: Είσαι ήδη στο φαρμακείο, τι, κάπου δουλεύεις,
3: Όχι, δεν είμαι ακόμα. Α, θα πάω σε λίγο.
0: Γιατί το μήνυμα που μας στείλανε να σε πάρουμε τώρα πρωί, γιατί μετά θα είναι πολύ απασχολημένο στο φαρμακείο το μαράκι, δεν θα μπορεί να σηκώσει τηλέφωνο. Και σε ψάχνουμε, νομίζω, και χθες καλέσαμε.
3: Και χθες καλέσατε, απλά είχα δουλειά, γι' αυτό το σήκωσα.
1: Ορίστε, δουλειά. Γι' αυτό σήμερα σε πήραμε νωρίς, δεν προλάβουμε.
0: Μαράκι, χρόνια πολλά, είσαι και λίγο καθυστερημένα για τα γενέθλιά σου.
1: Χρόνια πολλά!
2: Είναι αυτό εδώ. Αυτό πρέπει να βάλω.
0: Όχι, αλλά δεν
2: όχι, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Έχεις καθόλου τσιποντιακό στοιχείο μέσα στην οικογένεια, υπάρχει κάτι τέτοιο?
3: Όχι,
0: όχι.
2: Πάρε το ρέμο τότε.
0: Μαράκι, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1 που μάλλον το κατάλαβες.
3: Ναι.
0: Να σου ευχηθούμε να είσαι γερή, χαρούμενη στη ζωή σου και σε αγαπάει πολύ η μαμά σου η Ελένη που μας έστειλε το μήνυμα και είπε να επιμείνουμε το κορίτσι μου, θέλω να τα ακούσω στον αέρα του Κοσμοράδιο. Αυτό το λέω εγώ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εκπληξούλα. Βέβαια η μαμά γιορτάζει τώρα και αυτή μεθαύριο,
3: Ναι.
0: Χαμός, ωραίος. Να σου πω, Μαράκι, τι κατηγορία έτσι σκευασμάτων φεύγει πάρα πολύ αυτές τις μέρες?
2: Από αυτά που...
0: Αντιλιακό.
3: Ναι.
2: Νόμιζα θα μας έλεγες κάτι πιο πιπεράτο.
1: Πιπεράτο μπορεί να σου πει τώρα.
2: Γιατί το καλοκαίρι δεν κάνει ο κόσμος.
0: Μαρία, ζητάνε τίποτα έτσι περίεργο, ξέρω εγώ, πανηλιακά?
2: Θέλω να μου πεις πώς έρχονται να ζητήσουν, ας πούμε, κάποιο σκεύασμα το οποίο αυξάνει τη λίμπιντο. Έρχονται.
0: Κλείνουν το μάτι.
3: Εντάξει, κλείνουν το μάτι.
0: Ναι.
3: Δεν με κολώνουν, θα το πούνε. Εντάξει.
0: Λένε το όνομα του χαρτιού.
2: Φέρε μου ένα τέτοιο, ας πούμε. Πιάσε.
0: Εντάξει, τώρα μας πιάσουν οι ντροπές, σιγά τώρα.
3: Έρχονται από την άκρη, στο
2: χαρτιού στη θηριστά. Εντάξει.
3: Είναι και αυτή η ντροπαλή.
0: Όταν έχει και κόσμο, ναι, γενικότερα. Ωραία. Και τα αντιλιακά τώρα φαντάζομαι ξεπουλά. Θέλουν 50, 60, γιατί με χρώμα, χωρίς. Τι φεύγει.
3: 50, ναι, με χρώμα. Όλα. Θέλουμε να κρύψουμε και λίγο ατέλειες.
0: Όλα φεύγουν. Ωραία. Είστε απαραίτητοι στη ζωή μας, εσείς φαρμακοποιοί, Μαράκι μου. Τις ευχές μας, πολλά φιλιά και καλές πωλήσεις να σου ευχηθούμε και καλό καλοκαίρι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Bye bye.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Bye. Γεια. Λοιπόν, αυτό που έβαλες πριν, ετοίμασέ το τώρα.
2: Ναι, εντάξει. Δεν πήγα πιο πάνω γι' αυτό.
0: Είμαστε πανέτοιμοι, όπως καταλάβατε. Το πρώτο μέρος των τηλεφωνημάτων έκπληξη. Εκτιλήσετε αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι, σε εξέλιξη. Έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Κάποιοι κάνετε και τα ρεζερβές σας, γιατί είστε προνοητικοί. Μπράβο, όπως κάνετε κράτηση καμιά φορά για τα τραπέζια έξω που θέλετε να πάτε στις ταβέρνες.
2: Θα κάνουμε του Κωνσταντίνου και Ελένη σε τηλεφωνήματα.
0: Αυτό τώρα είναι ένα θέμα λίγο, παιδιά.
1: Θα κάνουμε.
0: Θα πρέπει
1: να προλάβει.
0: Όλη η εκπομπή να είναι να τώρα. Θα στείλουν από τώρα.
1: Θέλετε να κάνουμε κάθε μισά ώρα ένα τέτοιο.
0: Καλημέρα, Μαρίζα.
4: Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
1: Χρόνια πολλά.
0: Με πολλά ποντιακά γλέντια. Και με πτυχίο στα γρήγορα.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι μας είπανε.
0: Μας ακούς, Μαρίζα?
4: Ναι, σας ακούω. Ευχαριστώ.
0: Είσαι κάπου που δεν μπορείς να μιλήσεις ή ξαφνιάστηκες τόσο πολύ?
1: Εσύ ξυπνήσαμε.
4: Ξαφνιάστηκα τόσο πολύ.
0: Ναι. Μαρίζα, είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ξεξαφνιάστηκα τώρα λίγο.
0: Μια φίλη σου μας έστειλε μήνυμα. Εύχεται υγεία, ευτυχία, ό,τι ποθείς, με ένα πτυχίο και πολλά ποντιακά γλέντια. Είναι η Κωνσταντίνα.
4: Δεν το πιστεύω.
1: Πίστεψε το.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να το πιστέψεις? Για πες, βρε Μαρίζα.
2: Δεν κάνει τέτοια.
0: Γιατί
1: έχει περάσει από το μυαλό.
4: Χαίρομαι που με αγαπάει πολύ.
0: Ένα.
4: Πλάκα τώρα.
0: Και στο δείχνει. Να σου πω, η Κωνσταντίνα χορεύει ποντιακά ή μόνο αριστεί και σε βλέπει?
4: Χορεύει.
0: Τι ωραία.
4: Είναι η καλύτερη.
0: Α, φαντάζομαι τι γίνεται όταν οι δυο σας είστε η μία μπροστά και η άλλη ακολουθεί.
4: Ναι, αγαπημένος, την αγαπάω πάρα πολύ.
0: Αγαπημένος ποντιακός χορός ποιος είναι?
4: Η Σερενίτσα.
0: Α, πολύ ωραία. Μπράβο, Μαρίζα. Να χορεύετε σήμερα, ξέρεις κιόλας, είναι η μέρα μνήμης της γενετοκτονίας των ποντίων.
4: Εννοείται, ναι, ναι.
0: Αλίμονο. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολλά γλέντια και πάντα να χαμογελάσεις με την Κωνσταντίνα, να περνάτε τέλεια.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Τα φιλιά μας. Bye bye.
0: Φίλακια και χρόνια πολλά.
2: Άντε να κάνουμε άλλο ένα. Άλλο ένα. Άλλο ένα, έτσι. Εντάξει.
0: Βάζεις όρους.
2: Άλλο ένα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Σάκη, Μαρία και Ρόκη. Αχ, κούκλος ο Ρόκη. Είναι ένας γερμανικός ποιμενικός και έχει ένα πορτοκαλί μπαλάκι ανάμεσα στα δυο μπροστινά του ποδαράκια.
2: Νόμιζα το Σταλόν, έλεγε.
0: Όχι, λέω το σκύλο του φίλου μας του Σάκη που είναι και στην Ποτίδεα.
2: Εντάξει.
0: Μην πει, Σάκη, μας περιμένεις, ξέρω. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή.
2: Το Σάββατο θα έρθω.
0: Θα πας Ποτίδεα.
2: Πλέον αφού κάθε Σάββατο πλέον.
0: Α, εκεί είναι που πας.
2: Εκεί είναι το ξενοδοχείο το μεγάλο.
0: Μάλιστα. Τώρα ένας λόγος παραπάνω.
2: Θα πάρετε και το Σάκη, αρθείτε μετά να.
1: Τι θέλω ένα δωμάτιο να έρθουμε.
2: Θα σου κλείσω, ρε.
0: Πολύ ωραία.
2: Μισή τιμή.
1: Όχι, δεν θα πληρώσω.
2: Α, τι.
1: Θα κάνω story. Γιατί έχω 2.000 followers.
0: Κι άλλε τόσε, εγώ βεβαίω θα κάνω περίπου. Πόσο έχω, καλή θυμάμαι.
2: Ήδη τελείωσε.
0: Αλλά. Όχι, ρε Γιώργο. Εντάξει, κάποιοι είναι κοινοί, έχουμε πολλού. Αλλά γιατί κάποιοι δεν πληρώνουν με story, δεν κατάλαβε, επειδή εμεί δεν το κυνηγάμε.
1: Κάνα πιτόγυρο, Μιράντα.
0: Ξέρει πόσοι βλέπουν. Παιδιά, το 50% των ακολουθούμε βλέπουν πάντα τα story.
2: 300 άτομα.
1: Είμαστε micro influencers.
0: Όχι, έχω χειρί τόσο. Το 50% των ακολούθων μου είναι μεγάλο ποσοστό. Συνήθω λέει.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Ευγενία. Έλα.
2: Γεια σου, Ευγενία.
1: Γεια σου, Ευγενία.
5: Γεια σας, παιδιά.
0: Τι κάνεις, βρε.
2: Καλώς την.
5: Φέτος είμαι καλύτερη.
0: Ναι, σήκωσε το τηλέφωνο, ε.
5: Σήκωσα το τηλέφωνο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Δεν μου λες, υπήρξε καμία προετοιμασία, καμία κουβεντούλα από χθες, αν χτυπήσει.
5: Καμία.
0: Είχες το νου σου όμως, μάλλον.
5: Όχι, ούτε το νου μου είχα, γιατί συνήθως δεν έχω νου κατάλληλο.
0: Ποιος σου έχει πάρει το μυαλό, λέγε. Ποιος, τι.
5: Όχι, τίποτα, αλλά
2: γενικά.
0: Καλά, γιατί να σκάσεις να μου πεις με πολλές λεπτομέρειες. Σήμερα έχεις τα γενέθλια σου, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ, παιδιά, ό,τι επιθυμείτε.
2: Σε σένα.
0: Σε σένα.
5: Εγώ επιθυμώ ένα ταξίδι στην Κίνα και ωραία γκομενάκια να μου χορεύουν γύρω-γύρω.
0: Στην Κίνα συγκεκριμένα, ε.
5: Ναι, ναι.
1: Εκεί το θέλει.
0: Εκεί μεγάλη αυτή η χώρα, ρε. Πρέπει να διαλέξεις μέρος. Πού θα πας.
5: Όχι, κανένα θα βρω.
0: Α, όπου φτάσει το αεροπλάνο, ε.
5: Σωστά.
0: Να σου πω, προς Βρυξέλλες μεριά δεν θες να πας καθόλου.
5: Θα πας στο ξάδερφο και θα τα πούμε από κοντά.
0: Άντε, μπράβο. Γιατί να ξέρεις. Ο ξάδερφος Αχιλλέας, ο πολύ αγαπημένος φίλος και ακροατής εδώ της εκπομπής.
1: Ο δικός μας Αχιλλέας. Α, εντάξει τότε, στο σόι με μια χαρά.
0: Σε υπεραγαπάει, είσαι ξαδερφό. Φούλα, κουμπάρα, αδερφή, ένα άτομο πολύ σημαντικό.
5: Τον αγαπώ και ο καλύτερος φίλος, παιδιά.
0: Είναι καταπληκτικό παιδί και αν κρίνουμε έτσι πάει όλο το σόι. Σε συμπαθήσαμε και σένα, Ευγενία, να ξέρεις πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Μας είπε ότι είσαι και... και μεγάλη θαυμάστρια της Μονρό, της Μέρλιν.
5: Ναι.
0: Έλα, θα μας πεις κάτι. Τραγουδιστικό.
1: Τραγούδα στον εαυτό σου. Happy birthday to you.
0: Happy
5: birthday to me.
0: Πολύ
5: ωραία. Γιατί δεν έχω φωνή. Έχω φωνή σιρήνας.
0: Έχεις καλή διάθεση όμως, Ευγενία, και καλή καρδιά. Φιλάκια πολλά χρόνια πολλά και πάλι.
5: Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Φιλάκια, bye bye.
0: Από το Κοσμοράδιο το είπαμε. Του κατάλαβα.
1: Το Κοσμοράδιο. Το κατάλαβα. Τώρα δεν ξαναπάρτε τηλέφωνο. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο μας μέρος. Έχουμε και δεύτερο. Τώρα η Ρία θέλει κάτι να της εξηγήσουμε. Για πες, Ρία μου.

0: Καλημέρα.
1: Και καινούργιο τραγούδι από Ρία Ελληνίδου θα ακούσετε από Δευτέρα. Αποκάλυψη.
2: Μπορεί τώρα να μιλήσει.
0: Είναι...
1: Τι εννοείς?
0: Αφού είναι όλο τσουκούτσο να
1: λέει. Βρε Μάνο, άλλο η δουλειά, άλλο η προσωπική ζωή. Δεν τα μπλέκουμε. Δεν ξέρω ποιον έχει στο μυαλό σου. Τέλος πάντων, καλά περνάει το κορίτσι. Δευτέρα, εδώ νέο τραγούδι από Ρία Ελληνίδου. Εσύ είπε κάτι.
0: Είδατε για ένα δήμαρχο που μάζεψε, λέει, όλου του οδοκαθαριστέ. Του είπε, λάτε, γιατί μάλλον θα χάσετε τη δουλειά σα.
1: Είπε, είναι αυτό που θέλω να σα μιλήσω. Ναι, πήρα, ναι, το σοβαρό ύφος. Στη Βραζιλία έγινε αυτό κάπου. Ναι.
0: Και έχουμε μαζευτεί όλοι εκεί πέρα και περιμένουν. Ωραία, φίλε.
1: Έχει τη χαρτούρα και κάτι φακέλους ο δήμαρχος να τους ανακοινώσει με το σοβαρό ύφος.
0: Και μέσα στους φακέλους βρήκα την ανακοίνωση για αύξηση μισθού στα 600 ευρώ.
1: Αύξηση!
2: Στα 600?
0: Ναι.
2: Από πόσα που ήταν?
0: Ήταν πιο λίγα.
1: Εντάξει, παιδιά. Και...
2: Okay.
1: Πόσο να ήταν?
0: 3,5 ρεάλ ήταν, έτσι ήταν το νόμισμά του. Οπότε 600 ευρώ.
1: 3,5
0: χιλιάδες.
1: Λέει, είστε οι πρώτοι οδοκαθαριστές που θα λάβετε μισθό.
0: Ναι,
1: 600 ευρώ.
0: Εντάξει, μπορεί να παίρνουν. 480 λέει.
1: Ανάλογα και την πόλη και το ποιο σημείο είναι. Δεν ξέρω τώρα τι μισθοί παίζουν στη Βραζιλία. Πάντως νομίζω είναι σημαντικό.
0: Ναι, κάτσε, φίλε.
1: Τα 600 δεν ήταν η αύξηση?
0: Όχι, 600 ευρώ αύξηση θα πάρουν.
1: Α, εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Πήγα στα 600 ευρώ απλά. Εντάξει. Και από ό,τι φαίνεται, ο ύπνος στη Βραζιλία εκεί πέρα είναι πολύ χαμηλή η μισθή. Οπότε τους λέει, εντάξει.
1: Πάντως για να γίνει γνωστό και τύπου να γίνει και viral, νομίζω ήταν ευχαριστημένοι οι άνθρωποι.
2: Νομίζω η διαδικασία ήταν που το έκανε viral. Το ποσό δεν ξέρω.
1: Ναι, αν όμως πέραν αυτό που λέμε 580 και του έδωσε 600, νομίζω θα τον κράζανε όλοι.
2: Σιγά καλέ, και σε εμάς έχουν γίνει, τους κράζει κανείς.
1: Ναι.
3: Ακούτε τη Μαρία Σολομού, γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
8: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
9: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
8: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
9: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
8: Σας περιμένουμε.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δωρεάν σπυρομέτρηση σήμερα για καπνιστές και άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα μέχρι τις 12 το μεσημέρι στο χώρο των δημοτικών ιατρίων. Κλειστές και σήμερα οι σύραγγες των τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης. Ευρυτανία. Βλήμα εντοπίστηκε σε δάσος και καταστράφηκε στο Βελούχι με ελεγχόμενη έκρηξη. Τουρκία. 4 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά 17χρονου σε εστιατόριο. Σαντιέγκο. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό πυροβολισμών στο Ισλαμικό κέντρο. Οι 2 ύποπτοι δράστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε όχημα. 18 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 23. Η υγρασία στο 67%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Εκτός από τη γυμναστική, τι άλλο επιβραδύνει τη γύρανση?
3: Γυμναστική. Εκεί θα πάτε με τρίμηνη premium συνδρομή στο Lemon Project για πιλάτες Reformer Cadillac. Θα μάθετε πώς θα κερδίσετε.
2: Και φυσικά έχουμε και άλλα τηλεφωνήματα έκπληση για αγαπημένα σας πρόσωπα και όλες τις επιτυχίες. Εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Λίγα λόγια θα πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ποιον?
0: Πόσα όμορφα μηνύματα στέλνετε σήμερα. Σας έχει γλυκάνει λίγο παραπάνω και ο καιρός, δεν ξέρω. Είστε γενικότερα γλυκοί τέτοιοι άνθρωποι.
2: Τσου, κάνατε σχέση να στείλετε.
0: Όσο είστε εδώ από το Κοσμοράδιο 95, τι να μας στείλει από το Ντουμπάι τώρα η φίλη μας εκεί.
2: Α, μια σχολάτα.
0: Η Στέλλα είναι, αν δεν κάνω λάθος. Μας ακούει κάθε πρωί, κάθε μέρα, όλη μέρα. Τη φτιάχνουμε το κέφι. Και ευχαριστούμε, είναι η Εύη.
2: Να τη χαιρετήσουμε. Ντουμπάι, bye.
0: Bye, bye.
1: Όχι.
0: Είναι η Εύη. Λοιπόν, Εύη μάλλον. Δεν γράφει τα όνοματά σας καμιά φορά, ξέρετε, δεν φαίνεται πάνω. Όπως και να έχει, ευχαριστούμε. Much, much. Γλυκά φιλιά. Και τώρα να μάθουμε κάτι άλλο.
2: Παιδιά, έρχεται το 48 Hour Film Project, η μεγαλύτερη κινηματογραφική πρόκληση παγκοσμίως, με παρουσία σε πάρα πολλές πόλεις και σε πάρα πολλές χώρες. Και κάθε χρόνο χιλιάδες δημιουργοί συμμετέχουν δημιουργώντας μια ταινία μικρού μήκους από το 0 μέσα σε 48 ώρες. Αυτό θα πραγματοποιηθεί, το kick-off που λένε, 29 Μαΐου. Πηγαίνετε εκεί πέρα, παίρνετε τις οδηγίες που πρέπει να πάρετε, έτσι. Mm-hmm. Για τις επόμενες 2 μέρες πρέπει να μοντάρετε, να φτιάξετε μία ταινία μικρού μήκους, 7 λεπτά.
0: Κοιτάξτε, παιδιά, αν ασχολείστε με όλα αυτά και είστε δημιουργικά πνεύματα, μπορείτε.
1: Και ως ερασιτέχνης μπορείς, έτσι.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Υπάρχουν μετά τα Screening Awards που είναι στις 24 Ιουνίου στα Cineplex, γιατί θα δοθούν και βραβεία. Όλες οι λεπτομέρειες στο 48hourfilm.com, κάθετος Θεσσαλονίκη, έτσι, για να μπείτε αμέσως να δείτε πώς γίνεται. Θα γίνεται και τελετή βραβείων και ανάδεικτο των νικητών.
2: Να βάλουμε, να δηλώσουμε συμμετοχή, να βάλουμε τον Γιώργο να πρωταγωνιστήσει.
1: Πολύ ευχαριστώ.
2: Θα είναι musical, θα τραγουδάει.
1: Πιστεύω θα αναγνωριστώ επιτέλους.
0: Θα κάνεις και το μοντάζ όμως.
1: Το μοντάζ. Θα βρούμε κάποιον να το κάνει.
0: Άντε, εντάξει.
1: Έχουμε να παίρνουμε.
0: Σας λέμε για το 48 Hour Festival, λοιπόν. Film Project. Αλλά αφού θα είστε και στα Cineplex που θα παρουσιαστούν εκεί, θέλετε να πάτε να δείτε και μια ταινία όποτε θέλετε με όποιον θέλετε.
1: Θέλουμε. Και αν θέλετε κι εσείς, πάρτε το κινητό σας, γιατί ήρθε η ώρα να διεκδικήσετε διπλό εισιτήριο για Cineplex για όποια ταινία, όποια μέρα, όποια ώρα. Όπως είπαμε.
2: Πάρτε λοιπόν το κινητό σας στο Viber στο 6982951951. Γράψτε λέξη Cineplex, το ονοματεπώνυμό σας, στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας και καλή τύχη σε όλους. Αμέσως τώρα, Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, το ακούμε αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Έχετε αγαπήσει ήδη.
1: Τι έπαθε?
2: Αποκλειστικά. Αποκλειστικά, ναι.
1: Κάνει το εφέ.
2: Ναι.
1: Όταν λέμε εμεί οι εκφωνητέ που θέλουν καμιά φορά και ένα whisper.
2: Ναι.
1: Έτσι κάνουμε. Αποκλειστικά.
2: Πάμε πολύ καλά στα whisper.
1: Έσπινα βάδι.
2: Πώ τα λένε αυτά, Γιώργο? SMR. Κάνε ένα SMR να γελάσουμε λίγο. Άσχετο.
1: Είναι στην κατηγορία.
2: Όχι, αλλά είναι ένα ήχο που το κάνω πάρα πολύ καλά.
3: Μάλιστα.
2: Ό,τι μπόρεσε έκανε. Πώ ήταν τα παιδάκια που ερχόταν επίσκεψη η και κάναν ό,τι ξέρανε κατακόρυφο. Αυτό τώρα έπαθε τώρα.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι παθαίνετε εσείς που είστε στους δρόμους της πόλης. Η Σοφία θα μας πει που έχει κίνηση.
4: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, είναι στο ύψος της Τούμπας και από τις δύο κατευθύνσεις. Καθυστερήσεις έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μερικές ακόμη έχουμε και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, αλλά και στην κάθοδο των Πεύκων αυτή τη στιγμή. Ενώ συνεχίζεται και το μποτιλιάρισμα στο σημείο εκεί στη Μουδανιών, στο ύψος της Καρδίας με κατεύθυνση προς Χαλκιδική.

0: Καλημέρα!
1: Γεια σας και χαρά σας, φιλιά πολλά και στη φίλη μας την Νάτα στο Λουξεμβούργο.
2: Γεια σου,
0: Νάτα μας!
1: Πού ήταν εκεί που είχες πάει και δεν τους είδωπες.
2: Στο Λουξεμβούργο.
1: Ναι.
2: Τι, γιατί δεν τους είδωπες.
1: Τίποτα, είναι φίλοι. Εγώ όταν πάω κάπου και είναι ακροατές, λέω γεια σας, είμαι εδώ.
0: Έρχομαι.
2: Αφού κρατάς τη τηλέφωνά τους εσύ μόνο για εκεί πέρα.
1: Μου τα ζήτησες και δεν σου έδωσα. Σιγά.
2: Πήγα incognito.
1: Να, γι' αυτό είχες άλλες δουλειές να κάνεις.
2: Ναι, να τρέχω στα κέντρα υγείας.
1: Αφού σαν τζαμείς.
2: Εγώ, ρε.
1: Στο ίσιο. Εν τω μεταξύ, εκεί που πήγε, δεν έχουν καν πεζοδρόμια και πεζούλια. Μια μικρή έτσι διαμόρφωση.
0: Στη Ράγα. Αυτά είναι τα πιο ύπουλα, Μιράντα.
2: Όχι, στη Ράγα του τραμ έπεσα.
1: Α.
2: Εκεί ήταν που έφυγα, απογειώθηκα.
1: Τι παθαίνουμε εδώ στην Ελλάδα που δεν έχουμε τραμ και δεν είμαστε εξοικειωμένοι από όλα αυτά.
2: Και έπεσα, όχι σε πεζοδρόμιο, έπεσα σε τραχή έδαφο που περνάει το τραμ.
1: Δεν
2: ήταν το πιο. Ναι, ήταν.
0: Που σκοτώθηκα στο δρόμο.
2: Όχι.
1: Πότε.
0: Δεν σα είπα.
1: Τώρα
0: την προηγούμενη εβδομάδα που έβρεχε.
1: Α, ήθελα να σε ρωτήσω, ναι.
2: Πού έπεσε. Πάλι τη γλίτωσα.
0: Σκοτώθηκα.
2: Τι είναι, χειροκροτήματα.
1: Γιάννη!
3: Ναι.
1: Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Τι λέει, καλά είσαι.
3: Καλά.
1: Είσαι στο δρομολόγιο.
3: Τώρα μπήκα να φορτώσω.
1: Άντε με το καλό. Γιάννη, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μας έβαλε κάποιος να σου πάρουμε τηλέφωνο που έχετε χαθεί, λέει.
0: Α, ποιος.
3: Κατάλαβα ποιος είναι.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Δώσ' τον στεγνά, αυτός. Το φιλαράκι. Σε λέει κουμπάρο, σε λέει τρομοκράτη, νταλικέρι. Τι γίνεται, ρε Σιγιάννη, γιατί όλα αυτά.
3: Δεν ξέρω, με έχει βγει το όνομα στα καλά κάθε μέρα.
1: Περνάς και κορνάρεις, δηλαδή, για να σε δουν όλοι και τρομάζουν σε τέτοια φάση.
0: Και δεν βγαίνεις να σε δω.
3: Δεν χρειάζεται να κορνάρω, δεν χρειάζεται. Έχω το παρουσιαστικό.
0: Έχει πρόσωπο, Γιάννη.
1: Είσαι εσύ, ρε. Πού πας, τι δρομολόγια κάνεις συνήθως?
3: Κομωτινή. Κομωτινή.
1: Α, το έχεις εκεί, Στανταράκι.
3: Ναι, Στανταράκι.
1: Α, καλή
3: είναι. Ναυλωμένο στα πετρέλαια. Μέσα
0: τι είναι?
1: Οκ.
0: Ανά.
3: Είναι ναυλωμένο στα πετρέλαια.
0: Α, εντάξει, ναι.
1: Μάλιστα, πετρέλαιο, ε.
3: Τρένο πάει, τρένο.
1: Αχ, τρένο αυτό. Είναι ευχαριστημένο, ρε Σιγιάννη, από τη δουλειά.
3: Ε.
1: Εντάξει. Πολλές ώρες όμως και στο τιμόνι, αυτά.
3: Πολλές ώρες τουλάχιστον ανταμείβουν τα λεφτά.
1: Αυτό έχει σημασία. Αυτό. Με τον Κώστα πότε θα βρεθείτε, πότε θα ανταμώσουν οι δρόμοι σας?
3: Δεν θα ανταμώσουν, πέσε τον.
1: Ακούει τώρα,
0: αυτό
1: βρε.
0: Αυτό ήταν, πάει.
3: Το ξέρω.
1: Ο Κώστας που είναι προς Χαλκιδική, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ο Κώστας τώρα ναι.
1: Έχει ειδική δουλειά. Εσύ από την άλλη πλευρά δεν έχει ένα σημείο να ενώνονται αυτά.
0: Κάπου λίγο, ρε παιδί μου.
3: Η πλάκα είναι ότι. Εγώ μένω ευκαρπία και ο Κώστας μένει στον έβος μου.
1: Όχι, ρε φίλε, μια ευθεία είστε.
0: Είστε τόσο μακριά.
3: και έχουμε να βρεθούμε 6-7 μήνες.
1: Ακούρε.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Θα σας πάγανε. Άντε κανονίστε κανένα τσιπουράκι, κανένα καφεδάκι, κάτι, γιατί θα έρθει το καλοκαίρι.
3: Τώρα δεν είναι για καφέ, τώρα είναι για τσιπουράκι, για παλασίτες, για ιστορίες.
1: Άντε,
0: με το καλό.
1: Σας ευχόμαστε καλές διαδρομές, καλούς δρόμους και από εμάς.
3: Καλή συνέχεια, παιδιά, ευχαριστούμε.
0: Γεια
1: σου, ρε Γιάννα, ρε, με το παρουσιαστικό σου που τα λέει.
0: Για παραλίες μισθό τον έχω, τον κόβω. Έτσι όπως είναι, παραλίες, αυτά, παρουσιαστικό. Ναι, κατάλαβε.
2: Ό,τι θέλει,
1: φαντάζεσαι. Το μυαλό, παιδιά, δεν μπορεί να βάλει περιορισμό.
2: Μιράντα, θα πάρουμε και ένα έκτακτο.
1: Τι, επίδομα.
2: Ένα έκτακτο τηλέφωνο.
1: Τηλέφωνο. Α, ναι.
0: Δεν το έχει.
2: Αυτό παίρνουμε.
1: Βγήκε κανένα βάουτσερ.
2: Μετά.
1: Ξέρω κι εγώ.
2: Μετά.
1: Μάλιστα, καλά.
2: Σε λίγο.
1: Στα δικά μας εδώ.
2: Τα δικά μας.
1: Ματίνα.
4: Παρακαλώ.
1: Καλή σου μέρα, Ματίνα.
0: Γεια σου, Ματίνα.
4: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Ματίνα, σου κάνω.
1: Καλά, η Μιράντα.
0: Ο Γιώργος.
2: Και ο Μάνος.
0: Είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ένας κρυφός σου θαυμαστής μας έβαλε να σε καλέσουμε. Δεν ξέρω, έχεις πολλούς και αναρωτιέσαι τώρα τι γίνεται.
0: Ποιος είναι από όλους?
4: Πάει κάπου το μυαλό μου.
1: Πάει κάπου το μυαλό σου.
0: Καλό, από τι αρχίζει.
4: Φανατικός σας, ακροατή.
1: Φανατικός μας.
0: Ξέρει πολλά για το θαυμαστή μάλλον.
1: Τόσο εύκολο ήταν, βρε.
2: Δεν είναι τόσο κρυφός τελικά.
1: Να σου πω, Ματίνα, μας ακούς κι εσύ ή μας ακούει μόνο θαυμαστής και ακούσε από το θαυμαστή πράγματα και λες...
4: Να είμαι ειλικρινή.
1: Ναι, όχι, δεν ακούει η Ματίνα.
4: Δεν
1: ακούς και πολύ.
0: Κλέφτες θα γίνουμε.
1: Γενικά δεν ακούς ραδιόφωνο, να το σώσουμε έτσι αν είναι.
4: Ναι, θα το σώσουμε έτσι, δεν ακούω ραδιόφωνο.
1: Προτιμάς να τραγουδάς μόνη σου, ας πούμε, είσαι μέσα στα μάξι και το να.
0: Σίγουρα.
1: Κάνεις τέτοια, ε.
4: Ας πούμε, ναι.
1: Ρε Ματίνα. Ναι, αλλά είδες, μόνο εδώ γίνονται αυτά τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Αυτός ο κρυφός θαυμαστής ήθελε να επικοινωνήσει με αυτόν τον τρόπο με σένα. Πάμε εκεί και. Δεν είναι. Άντε, μπράβο. Τώρα από εδώ και πέρα, θα πάρει το δρόμο του, ξέρω εγώ αυτό. τι θα γίνει.
4: Okay.
1: Εντάξει, να έχεις μια όμορφη μέρα.
4: Φιλάκια,
1: να έχεις το χαμογελάει τη Ματίνα.
2: Για να δούμε τώρα.
1: Αυτό είναι, μάλλον έχει πολύ θαυμαστέ.
2: Σοφία τώρα.
1: Τι έπαθες εσύ.
2: Όχι τώρα.
5: Αγωνία μεγάλη.
1: Τι παθαίνεις. Γεια σας και χαρά σας.
2: Ναι.
1: Όπου και αν είναι. Αχ, ο φίλος ο Χρήστος είναι στη Μύκονο. Γιατί ρε Χρήστο μου το κάνεις αυτό.
2: Στη Μύκονο με την Πανσέλινο μαζί. Για έρωτα και ονείρα μέχρι το πρωί. Να σου πω Γιώργο ότι από χθες τραγουδάω το ιταλικό τραγούδι συνέχεια. Και δεν είμαι ο μόνος. Πάρα πολλοί κόσμος.
5: Μπράβο σας.
2: Ξέρεις, ε.
5: Και στο καπίνα το τραγουδά.
2: Άντε ρε σταμάτα.
1: Ο φίλος
2: Ευθύμης. Συντάχθηκα με το φίλο τον Ευθύμη και τους έκραξα κιόλας, να ξέρεις.
5: Ο γνωστός Ευθύμης.
2: Ο γνωστός Ευθύμης.
5: Ποιο αλήθεια κι αυτός.
2: Έλα,
1: τους έκραξε.
2: Λέω, εντάξει, πάλι καλά που έχεις γούστο, λέω, γιατί ένας άλλος συνάδελφος εδώ, ο Γιώργος ο Τσεσμετζής.
5: Έχει πολύ ωραίο γούστο στα γυαλιά, ταιριάζεται. Δεν τον έχει στάσει, αλλά είστε και δύο, πάρ' τον ένα και χτύπω τον άλλον.
1: Η μουσική αυτό είναι, έχει τόσες πολλές νότες, μελωδίες.
2: Δεν σ' άρεσε, Μιράντα, σε
1: διαφορετικές εκφάνσεις. Κοιτάξτε, από τους Ιταλούς περιμένω πάντα κάτι τέτοιο για να έχουν την δική τους ταυτότητα. Να ακούς και να καταλαβαίνεις ότι είναι Ιταλία. Εντάξει, δεν πορώθηκα. Δεν πορώθηκα.
2: Αυτό και η Delta Goodrem είναι.
1: Η Delta είναι φωνάρτο, τραγούδι.
2: Καλημέρα!
6: Καλημέρα!
2: Γεια σου, Έλενα. Έχεις γενέθλια, σωστά?
6: Ναι, έχω γενέθλια.
5: Χρόνια πολλά, Έλενα!
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, Μιράντα, η Έλενα.
1: Γεια σου, Έλενα.
2: Ξέρει, είναι η γυναίκα του Παντελή.
1: Για, ναι, κορίτσι μου, γεια σου. Χάρηκα πάρα πολύ.
6: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα για σένα.
5: Για πες το.
2: Να γυρίσεις γρήγορα στο σπίτι, γιατί πρέπει να κάνεις φαγητό.
1: Παραγγείλουμε απ' έξω σήμερα. Έχει γενέθλια το κορίτσι. Θα κάνει
5: να μαγειρέψει παντόφλα.
1: Ένα ευρώ, κοριτσάκι μου.
2: Έτσι, μπράβο εκεί πέρα.
1: Ίσα ίσα θα έπρεπε ο Παντελής να σου μαγειρέψει σήμερα. Να σου πει αγάπη μου, μωρό μου, φως της ζωής μου και λατρεία μου και τα πάντα.
5: Κατά λέξη, ναι.
6: Θα έπρεπε να γίνει.
2: Αν δεν έχει βαριά παντόφλα, σου πάρω δύο τσόκαρα εκείνα τα παλιά. Τα καλά, τα δυνατά.
5: Που τσούζουν. Βρέξτο και λίγο πιο πριν.
2: Έτσι.
5: Ακόμα καλύτερο θα είναι.
2: Να μείνει πάνω σημάδι.
1: Πώς ξεκίνησε η μέρα σου έτσι, η γενεθλιακή?
2: Νόμιζα η γνωριμία του.
6: Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα.
1: Είχες καμιά άλλη πρωινή έκπληξη πριν τη δική μας?
6: Όχι, δεν είχα έρωτια.
5: Είμαστε
6: πρώτοι. Οπότε ήταν πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κάνουμε ποδαρικά. Άντε, μετά θα έρθει, θα βάλει την ποδιά, θα αρχίσει τα μακυρέδια.
2: Θέλω φωτογραφία.
1: Έστω μια μακαρονάδα, δεν πειράζει. Ό,τι μπορεί.
6: Θέλω φωτογραφία.
5: Αυτό, ωραία. Περιμένουμε.
1: Φιλάκια και χρόνια πολλά και πάλι.
6: Ευχαριστώ πολύ.
5: Γεια χαρά. Γεια. Αυτά. Ωραία. Αυτά με τα πρωινά μας τηλεφωνήματα τα βρίσκεται αργότερα στο κοσμοράδιο.gr.
7: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
9: Καλλιτέχνης
8: Γιώργος Κακοσέος.
9: Τίτλος
8: και ισανότερα.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Να βλέπεις τη θάλασσα. Να απολαμβάνεις τον καφέ ή το κοκτέιλ σου. Να απολαμβάνεις μεσογειακές γεύσεις. Blue Carpet Suites. Πανέμορφες σουίτες με πριβέ πισίνα μπροστά στη θάλασσα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Beach Bar και φαγητό στο εστιατόριο Κανέλα, προσβάσιμο για όλους. Blue Carpet Suites στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μάθε τα πάντα στο bluecarpetsuites.gr.
3: Opening 29 Απριλίου.
4: Καλοκαιράκι.
5: Ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
4: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
4: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η γιορτή της Άνοιξης στο Θέατρο Αθήνεων. Κάθε Σάββατο και Κυριακή υπάρχει κάτι για να δεις. Τον Μάιο, μια κάμπια πολύ πεινασμένη, έλμερο παρδαλός ελέφαντας και το παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα. Και τον Ιούνιο επιστρέφει τον Γκρούφαλο για δύο παραστάσεις. Εισιτήρια στο more.com.

0: Καλησπέρα, γεια σας, γεια σας. Όπου και αν είστε, Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Γιώργος Μιράντα, η παρέα σας κάθε πρωί ως τις 12.
1: Άντε, μας έχεις πρίξει τσεσμέτζι που δεν πας γυμναστήριο και σου βρήκα εναλλακτική.
2: Ακού καημό που είσαι άνθρωπος.
1: Λοιπόν, κοίτα. Λένε οι επιστήμονες πλέον ότι το να επισκέπτεσαι τα μουσεία και να διαβάζεις βιβλία επιβραδύνει. Ναι, επιβραδύνει λέει τη γύρανση τελικά. Δεν χρειάζεται να γυμνάζεσαι.
0: Καλέ, το βλέπεις γυρασμένο το Γιώργο.
2: Εγώ γιατί να αντιγυρανθώ. Εσύ είσαι σταφίδα.
1: Αυτό θα έλεγα. Εσύ έχεις γίνει ήδη σταφίδα.
2: Σίγουρα. Τι σταφίδα, άνθρωπε μου, 200 κιλά άνθρωπο.
0: Βλέπεις το μένει πιο
2: πολύ. Σαν καρπούς είμαι. Άμα είναι να διαλέξω στον κιλό φρουτό, τι σταφίδα θα πάρεις. Είναι δυνατόν. Παρακαλώ.
1: Αυτή η έρευνα λέει δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Innovation in Aging. Ανέλησε λέει αιματολογικά δεδομένα από περισσότερου από 3.500 ανθρώπου στη Βρετανία και εξέτασαν λέει μεταβολέ στο DNA που λειτουργούν σαν ένα είδος βιολογικού ρολογιού.
2: Εμένα οι εξετάσεις μου που έκανα και τις είδε χθες γιατρός είναι καλύτερες από ποτέ.
1: Είχες πάει στο μουσείο πιο πριν?
2: Κάτι λίγα, όχι. Κάτι λίγα, είχα πάει στις διακοπές που είχα πάει στο ταξίδι. Όμως σε τρία μουσείο. Οπότε μπορεί να πέσαν λίγο τα τριγλικερίδια.
0: Παλιά
2: είχα 400. Τώρα έχω μόνο 200. Μου είπε μπράβο.
1: Θα διαβάζεις ένα βιβλίο και μετά θα πηγαίνεις για μετρήσεις.
0: Λοιπόν, βλέπω τώρα κίνητρο για τα κορίτσια της παρέας που συνήθως θέλουν να πάνε σε κάποιο μουσείο, σε καμιά έκθεση, σε καμιά γκαλερία. Σε καμιά αυτό πινακοθήκη.
2: Έλα, θα πέσει το σγκότ.
0: Ναι, θα λένε στα γόρια τους. Α, κοίταξε, το είπαν και τα παιδιά στο πρωινό. Υπάρχει και έρευνα. Ο πολιτισμός συμβάλλει στο να ζήσουμε περισσότερο και καλύτερα, θα πω εγώ.
2: Και αν δεν πιστεύουν, μπείτε στο κοσμοράδιο.gr να του στείλετε το link. Άντε.

0: Μια μεγάλη καλημέρα στην παρέα, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Και... έτσι, να σκάσουμε ένα χαμόγελο στην Τρίτη που ξεκίνησε.
1: Και όλα και το καλοκαίρι θα ακούμε Κοσμοράδιο. Αγκαλιά θα είμαστε παρέα. Αγκαλιά με το ίντερνετ, βέβαια, είμαστε όλοι και είναι κομμάτι τη καθημερινότητα και δική μα, αλλά των εφήβων που εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο και έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσει που μπορεί να μην είναι εύκολο να διαχειριστούν. Γι' αυτό υπάρχει το TOZI, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, για να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία.
0: Έχει άρθρα, βίντεο και, και podcast που βοηθούν τα παιδιά να κινούνται με ελευθερία αλλά και ασφάλεια στο ίντερνετ. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να κατεβάσετε το app αυτό, είτε από το App Store είτε από το Play Store, και μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Τώρα είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε μια ακόμα βόλτα στους δρόμους της πόλης, γιατί η Σοφία είναι πανέτοιμη να μας ενημερώσει.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Λίγες καθυστερήσεις στην άνοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Αγίου Δημητρίου. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους, και παραμένει και το μποτιλιάρισμα στη Μουδανιών με κατεύθυνση προς Χαλκιδική λίγο μετά την Καρδία. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.

0: Όπου κι αν είστε, καλημέρα σε όλους και όλες. Κοσμοράδιο 95,1 και τρέχει διαγωνισμός καταπληκτικός στο Instagram Lemon Project. Ένας εξαιρετικός χώρος στον Εύωσμο με Άνδρου 88. Είναι, τι να σου πω, παιδιά, ένα κόσμημα.
1: Παιδιά, πραγματικά, δείτε τη φωτογραφία. Εγώ όταν την είδα, λέω, τι είναι αυτό, παιδιά. Μου ήρθε να πω κι εγώ. Αλλά εντάξει. Κοίταξε, σου είπα, θα πήγαινα, αλλά εκεί στα κρεβάτια που έχετε πιλάτες θα ρίχνετε την πνάκο. Εσείς όμως που είστε πιο αθλητικοί τύποι, δεν έχετε παρά να μπείτε στη σελίδα μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κατά παύλα 951.
2: Εκεί θα δείτε την ανάρτηση του διαγωνισμού, να κάνετε τις απαραίτητες σας ενέργειες για να διεκδικήσετε αυτό το δώρο. Γιατί την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση.
1: Ποιο δώρο.
0: Είναι μια premium συνδρομή 3 μηνών για unlimited μαθήματα, που σημαίνει όσα θέλετε, μπορείτε, αντέχετε. Πιλάτες, reformer και Cadillac, ό,τι καλύτερο υπάρχει στη συγκεκριμένη μέθοδο. Πιλάτες για όλο το σώμα βεβαίως. Θα δείτε ευεργετικά αποτελέσματα και με την καθοδήγηση των ειδικών, εννοείται.

0: Γεια σα, γεια σα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο Μιράντα και Γιώργο.
1: Γεια σου, Όλγα, γεια σου, Μπίλη, γεια σου, Σέβη, όπου κι αν είστε. Το The Lemon Project λέει: Σέβη είναι δίπλα, κάτω από το σπίτι μου.
0: Άντε, χαχνά, σαν να την τραβάει, σαν να την τραβάει.
2: Δήλωση συμμετοχή, 50 ευρώ.
1: Καλημέρα και στον κούκλο τον Ερμή. Είναι ένα τετράποδο μουσουλάκι, ένα μουσουδάκι καταπληκτικό. Βλέπω τη φωτογραφία τώρα.
0: Φιλιά, φιλιά.
1: Γεια σου, Μπίλη και σένα. Ακριβώς.
0: Και λέει είναι γάτα.
1: Και τώρα πάμε να δούμε τι απαντάτε στην ερώτηση της ημέρας.
0: Σας ρωτήσαμε σήμερα για ποια δεξιότητά σας είστε περήφανοι.
3: Για το χορό, λέει η Σόνια. Χορεύω παραδοσιακούς χορούς 35 χρόνια.
0: Μπράβο, βρε Σόνια.
3: Εδώ μια άλλη ακροάτρια λέει για τη ζωγραφική. Λέει δεν την κάνω τέλεια, αλλά με χαλαρώνει πολύ.
1: Σημαντικό αυτό.
3: Ενώ η δεξιότητα του Γιάννη είναι έτσι λίγο ιδιαίτερη. Λέει, λέω το αλφάβητο με ρέψιμο.
1: Τι?
0: Ηχητικό τι λε.
2: Στο Viber 6982-951-951. Θέλω οπωσδήποτε ηχητικό. Αν το καταφέρει, θα το βάλω στον αέρα να παίξει.
0: Έστω μέχρι το κάπα.
2: Αλήθεια. Έστω. Ναι,

0: ακούσουμε και αυτό live. 10 του Ιούνιου, έτσι πλησιάζουν οι μέρες. Φυσικά μια μεγάλη συναυλία με τον Γιώργο Μαζονάκη και τον Τρανό, βέβαια, ο οποίος θα τον συνοδεύει.
1: Πέρασε και αυτός.
2: Μαζονάκης, βεβαίως, Μαζό, αγαπημένος, στην προβλήτα Β2 του λιμανιού. 10 Ιουνίου με Κοσμοράδιο 95,1. Έχει ήδη ξεκινήσει η προπόληση, να ξέρετε. Αλλά θα είστε και εδώ συντονισμένοι για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Έτσι, θα σας τα ανακοινώσουμε όταν πρέπει. Να είστε εδώ.
1: Ναι, παιδιά, υπάρχει πρόγραμμα τώρα. Τι νομίζετε, έτσι, Γιώργια στα παγούρια.
2: Θα ξέρετε. Και αφού είστε γενικώς με το κινητό στο χέρι και ακολουθείτε και το Κοσμοράδιο στα social, έχει ανέβει και άλλη μια ερώτηση. Αυτή η διληματική ή τριληματική σήμερα.
1: Σήμερα, ναι, είναι στα τρία χωρισμένες οι απαντήσεις. Κοιτάξτε, καιρός που είναι τώρα, ξέρουμε ότι κάποιοι έτσι συνηθίζουν λίγο πριν φύγει ο Μάιος να κάνουν το πρώτο τους μπάνιο.
0: Με το που μπήκε ο Μάιος το έκανα. 1η Μαΐου εγώ.
1: Για να σε δω αυτό το Σαββατοκύριακο, τι θα κάνεις.
0: Εγώ έκανα το πρώτο, Γιώργο μας.
1: Ναι, ναι. Μπράβο, Μάνο, συγχαρητήρια. Είσαι ο καλύτερος.
0: Πότε θα βρέξεις το ποδαράκι σου εσύ.
1: Εγώ πότε γουστάρω. Αλλά για πριν τον Ιούνιο δεν με κόβω.
2: Και εγώ για Ιούνιο. Εντάξει. Κάποιοι επιλέγουν να είναι τότε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, φέτος πέφτει νωρίς. Είναι 1η Ιουνίου.
1: Ποιος κλίτσα μας πήρε. Θα κάνουμε πουρπούρι. Μας φίλοι. Εσείς συνήθως, δεν λέμε για φέτος. Συνήθως πότε κάνετε το πρώτο σας μπάνιο στη θάλασσα, θέλουμε να μάθουμε. Έχουμε βάλει τρεις επιλογές. Η μία είναι Μάιο, η άλλη Ιούνιο, η άλλη είναι Ιούλιο και αν. Για αυτούς που τους αρέσει να βράζει η θάλασσα, μπείτε στα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κατά Παύλα 951 και ψηφίστε.
3: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία δύο Αφγανοί που προσπάθησαν να ταξιδέψουν με πλαστά διαβατήρια. Λάρισα. Σοβαρές καταγγελίες για διαδοχικά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού σε μαθητή αμαία. Κάλυμνος. Συνελήφθη 44χρονος για το θάνατο 47χρονου. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Διασώθηκαν από την πυροσβεστική δύο 13χρονα αγόρια που είχαν εγκλωβιστεί στον ποταμό Άραχθο. Ισπανία. Δύο νεκροί και 4 τραυματίες σε ένοπλη επίθεση στην πόλη Ελεχίδο. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 23. Η υγρασία στο 64%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια ζώδια θα γυρίσω σε πρώην το καλοκαίρι που μας έρχεται?
3: Πού βρίσκεται το μεγαλύτερο κατάστημα σνακ στον κόσμο και που λέει πάνω από 30.000 είδη?
2: Και ποιος από, ή ποια από εσάς θα παίξει μαζί μας για να κερδίσει κορεάτικα καλλιντικά αξίας 50 ευρώ από το Pharma Tip? Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Δωδωρης Φέρης και είπες και είμαστε εδώ και έχουμε πολλά να πούμε. Ακόμα μέχρι τις 12 θα είμαστε παρέα.
1: Αν κάποιος θέλει να βρει ένα κατάστημα που να πουλάει σνακ όλων των ειδών.
0: Κλείστε τα φτιάσουσε. Κλείστε τα φτιάσουσε.
2: Ωραίο, μ' άρεσε γιατί κάτσε. Μου κέρδισε την προσοχή. Για πες, Μιράντα μου.
1: 12.000 τετραγωνικά μέτρα, μια ποικιλία που αγγίζει τα 35.000 διαφορετικά σνακ.
2: Πες ότι είναι στην Ουγκάντα.
3: 12.000 τετραγωνικά μέτρα είναι σαν να πηγαίνει σε γνωστό κατάστημα επίπλων.
1: Λοιπόν, Snack Kingdom είναι στο Changsha της Κίνας.
0: Εντάξει, ευτυχώς μακριά
2: είναι ρε Μιράντα, πού να τρέχω σε Changsha.
1: Έχει πάρει και την πιστοποίηση από τον Guinness ως το μεγαλύτερο κατάστημα snack στον κόσμο. Τώρα εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο, έχει και θεματικές ενότητες. Ο διάδρομος των snack, ένας γυάλινος διάδρομος με πολύχρωμα snack. Παιδιά, εγώ θα πάθω να... Νομίζω... Δεν ξέρω, αμφιβληστροειδής.
0: Δύσκολα. Θα τα δοκίμασες.
1: Έχει instant noodles, άλλο section εκεί. 3.500 είδη στιγμή.
2: Αυτά δεν μ' αρέσουν.
1: Ένα τμήμα κόλλα, κολοϊδί.
2: Κόλλα.
1: Πώς να το
2: κόλλα.
1: Πω. Κολοϊδών.
2: Κολοϊδών.
1: Αναψυκτικών.
2: Κατάλαβα. Αναψυκτικό τύπου κόλλα που λέμε, ναι.
1: Από 20 χώρες, γιατί κάθε χώρα έχει το δικό της. Μηδε ευρώ ελληνικό εκεί μέσα.
0: Να σου πω, εκεί γύρω έχει κανένα νοσοκομείο. Γιατί άμα τα φας όλα αυτά, σίγουρα κάτι θα.
2: Δεν τα φας και όλα, βρε μάνα. Ταυτόχρονα.
0: Εσύ άμα πήγες εκεί, δεν θα πήγαινες από εδώ και από εκεί.
2: Έβαζα 10 την ημέρα.
1: Βασικά παίρνει μια βαλίτσα, μια τσάμπα, καρότσι. Γεμίζει μέσα.
2: Ένα κοντέινερ.
0: Αυτό γελάτε. Αλλά το έπαθα στην Σουηδία που με πήγαν σε ένα εστιατόριο το οποίο τρως και μετά μπορείς να πας. Έχει τεράστιους πάγκους που γεμίζεις ζαχαρωτά, γλυκά, παγωτά.
2: Μιλάμε
0: τζάμπα.
2: Τζάμπα
0: μετά.
2: Πόσο έχεις δώσει για φαΐ?
0: Α, δεν είχαμε δώσει πολλά.
1: Το φορείο που είναι σε
0: αυτές τις περιπτώσεις? Α, έχω καραμέλες από τότε. Να σας φέρω.
1: Από πότε?
2: Καλή, πριν 10 χρόνια πήγες εκεί.
0: Τώρα δεν πήγα στον Χόλμη, ρε. Τον Γενάρη.
1: Δεν πειράζει, δεν θέλω. Τώρα έχουμε
2: πάει. Εγώ καλά είμαι. Καλά είμαι.
1: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
2: Ναι, ναι, ναι.

0: Καλημέρα!
1: Γεια σας, γεια σας. Όπου και αν είστε, Κοσμοράδιο 95,1. Παιδιά, τι φάση με αυτόν τον Batman που κάνει κόβει βόλτες με τα ρόλερ του στην πόλη. Τον έχετε δει. Εγώ βίντεο είδα, δεν
0: ξέρω. Μήπως ξέμεινε από την Comic Con. Σου λέει την έβγαλε που την έβγαλα τη στολή. Δεν κάνω εγώ καμιά εβδομάδα βολτούλες.
1: Από την παραλία, στην Εγνατία, γενικότερα.
0: Έχω δει πολλά story και εγώ στο Instagram.
2: Και κανείς δεν ξέρει τι ώρα να γίνεσαι viral χωρίς να σε ξέρουν.
1: Ποιος είσαι, ναι, με ασφάλεια θέλω να ελπίζω. Γιατί σε κάτι πλακώστρωτα που είδα κάπου στο λιμάνι, έχασε για λίγο την ισορροπία του. Όποιος και αν είναι, προσεκτικά.
2: Φοράει κράνος, Μιράντα. Του Batman αυτή είναι και αλεξίσφαιρη.
0: Σίγουρα. Έχει και τον Batmobile, άμα κουραστεί, φαντάζομαι.
2: Γεια σου.
0: Λοιπόν, να βγούμε στους δρόμους μας. Τι λέτε?
2: Πάμε.
1: Να δούμε πώς πάει εκεί η κατάσταση. Σοφία, τι έχουμε από κίνηση?
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούμαστε και στο κέντρο, στην Τσιμισκή, αυτή τη στιγμή, σε όλο της το μήκος.

0: Καλώς ήρθατε όπου και αν είστε, Κοσμοράδιο 95,1. Βρε Γιώργο,
1: Μιράντα μου,
0: πού έπεσες και έκανες μπουμ και χτύπησες τα γονατάκια σου.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι, έτσι να το έχουν όλοι οι φίλοι μας και εσείς φίλοι μου και μας ακούτε. Όταν βρέχει, βρέχει έξω, ας πούμε.
0: Τις προηγούμενες μέρες είχαμε πολλές μέρες.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έπεσε. Λοιπόν, όταν πας εκείνες τις ράμπες που έχει εκείνες τις γραμμούλες. Τις ράμπες, το καταλάβατε. Που είναι, ας πούμε, για την ευκολία, την πρόσβαση κτλ. Όταν πατάς με βάση με τη φορά εκείνων των γραμμουλών, φεύγεις μαζί με τις γραμμούλες.
0: Πρέπει να πας κάπως κόντρα.
1: Πρέπει να πας αντίθετα σε εκείνες τις γραμμούλες. Δεν τις πρόσεξα. Εκεί στο φανάρι Καρόλου Ντίλμερ μου.
2: Έχει κανένα φωτογραφικό υλικό, κάποιο βίντεο. Ελπίζω να μας το στέλνει στο Viber.
1: Ευτυχώς ήταν σταματημένα τα αυτοκίνητα. Έπεσα σε μια κατάσταση τριπλού τόλου για να μην πέσω πάνω στον Άλεξ.
0: Έκανε μπούμπουμ δηλαδή.
1: Έκανα μπούμ καραμπούμ.
0: Κολοτούμπα.
1: Έπεσα σε μία λακκούβα με νερά. Μέσα σε όλα αυτά είχα το νου μου να μην αφήσω τον Άλεξ να φύγει.
0: Ναι, τρόμαζε.
1: Δηλαδή, σε όλα αυτά μέσα κρατούσα σφιχτά και το λουρί του.
0: Έτσι υπεύθυνος ο σκυλογονιός.
1: Να δηλώσω υπεύθυνα και να ευχαριστήσω δημοσίως το παιδί το οποίο έκανε υπεράνθρωπες προσπαθείς να με σηκώσει.
0: Αφού
1: είχα πέσει.
0: Πώς το λένε το παιδί.
1: Δεν ξέρω.
0: Ευχαριστούμε άγνωστο.
2: Είδατε όμως, μπράβο στην Ελλάδα.
1: Εδώ. Συγγνώμη. Και μια κυρία από πίσω που φώναζε καλά είστε. Καλά είστε. Μέσα αυτήν. Σε όλα αυτά μέσα θέλω να σας πω, εκείνη την ώρα στο τηλέφωνο μιλούσα με τη μαμά μου. Η οποία ήταν, παιδί μου, τι έπαθες! Παιδί μου, τι έχω, τίποτα, άσε με, σταμάτα.
2: Σε 15 λεπτά. Λοιπόν, όμως είδατε, τον Γιώργο τον βοήθησαν. Εμένα στο Λουξεμβούργο ούτε ένας, παιδιά, που άνοιξε και το κεφάλι μου, έτσι. Ούτε ένας. Εδώ όμως είδατε, εδώ στην Ελλάδα.
0: Μπορεί να τον αναγνώρισαν κιόλας.
1: Μπορεί να.
0: Και κράτησαν διακριτικά.
1: Σίγουρα.
0: Να μην πούνε ποιος είναι. Όντως, να βοηθάμε τους ανθρώπους, εντάξει, μπορεί και εμείς. Δεν ξέρετε, κι εγώ άμα πέσω.
1: Την προηγούμενη μέρα σήκωσα μια κυρία εδώ, Τσιμισκή με Αριστοτέλου.
0: Ήρθε. Επέστρεψε το καλό.
1: Δεν χρειαζόταν να επιστρέψει. Ευχαριστώ.
2: Οι μεγάλοι άνθρωποι πέφτουν γενικότερα.
1: Εσένα σε έχω μαζέψει πριν 10 χρόνια. Από τότε ήσουν μεγάλος.

0: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε. Δώστε λιγάκι προσοχή, γιατί το καλοκαίρι έρχεται. Πολλές φορές λέμε επιστροφή στις καβάντζες από το Σεπτέμβριο, αλλά.
2: Εσύ το λες, ναι. Αλλά,
1: υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία θα γυρίσουν σε πρώην το καλοκαίρι του 2026 και τα άστρα σα σωθούν σε αυτό.
2: Ο Ταύρος αποκλείεται.
1: Λοιπόν, λέοντες, υδροχόοι, κρυοί, ταύροι, Παρθένος και ηχθείς.
3: Γιώργο, ποτέ δεν ξέρεις.
2: Ποτέ.
3: Αν έρθει μετανιωμένο το πρόσωπο κάποτε.
2: Ποτέ.
3: Ρε παιδί μου, κοίταξε, πέρασαν πόσα χρόνια, 5.
2: Ποτέ.
1: 15, 20, 30, πόσα χρόνια.
2: Ήσου να μην τα φτιάξουμε. Ποτέ ξανά.
3: Βρε μίλες ποτέ.
2: Ωραίο, για πόσα.
3: Κανείς δεν είναι ίδιος τώρα. Δεν λέω ένα μήνα πριν.
1: Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν ρέντα.
3: Και δύο μήνες. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει κάποιος.
1: Βελτιώνονται λίγο.
3: Συνειδητοποιήσει, ρε παιδί μου, αν έσφαλε και αν έκανε κάτι.
2: Ένα σφάλεμα έκανα.
3: Και πρέπει με τις πράξεις δείξει ότι, ρε παιδί μου, εκείνο. Εντάξει,
2: δεν με πάτε τώρα, άντε.
1: Τι.
2: Δεν με παρατάτε.
3: Δεν σου λέμε και καλά.
2: Εμείς δεν είμαστε πάντα. Εσείς να μην είστε, καλά κάνετε. Ο οροσκόπος σας μήπως.
3: Ποτέ.
2: Γιατί είστε και άνω των 30 που βγαίνει ο οροσκόπος.
1: Δεν βγαίνει σε εμάς.
3: Λέει ποια ζώδια θα γυρίσουν σε πρώην το καλοκαίρι. Δηλαδή οι άλλοι.
2: Οροσκόπο ταύρο δεν έχεις.
1: Εγώ.
2: Ναι. Αχθεί. Ο ηχθείς ήταν μέσα.
1: Ήταν μέσα, αλλά δεν είστε.
2: Να η πρώην Μιλιούνια, κυρίες και κύριοι.
3: Τι είναι από το διαλέξει.
2: Έχει διαλέξει και πολλές ομάδες. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, αφήστε τις πρώην και τους πρώην. Πάμε λίγο σε ένα άλλο κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων. Που η αλήθεια είναι ότι είναι το ίντερνετ και μας απασχολεί πολύ, το ίδιο και εκείνους. Οπότε, σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, η αλήθεια είναι ότι μία βοήθεια τη χρειάζονται. Με το TOZI, την νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, βοηθούνται οι έφηβοι. Πλεγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Όλα αυτά μέσα από αυτή την πολύ ωραία εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε από το App Store ή από το Play Store.
3: Έχει τις ενότητες Κόσμος, τις ενότητες MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, πάρα πολύ σημαντική, στο πενταψήφιο 1454 για ενημέρωση, στήριξη αλλά και έμπνευση. Vodafone.gr να μάθετε περισσότερα.
4: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3.19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2.89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2.75. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Καλημέρα σας.
1: Αθώα.
2: Ποιο το κατηγόρησε?
1: Αθώα η Σακύρα.
2: Η Σακύρα, okay.
1: Θυμόσαστε εκείνη την περίπτωση φοροδιαφυγής? Την είχαν διασύρει κιόλας.
2: Την είχαν κρεμάσει τα μανταλάκια.
1: Ναι, τα ταμπλόιτς, τα site, από δόσα δεν τρέπεται, είχε αποκρίσει. Πόσα είχε πληρώσει, 60 μοίρια νομίζω.
0: Ήτανε πολλά.
1: Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δικαστική νίκη. Μπήκαν τα πράγματα στη θέση τους. Δικαιώθηκε η Σακύρα.
2: Ωραία, χρήμα. Τι έγινε, πόσα?
1: Μετάλλια από 8 χρόνια βάναυσης, δημόσιας στοχοποίησης, οργανωμένων εκστρατιών για να καταστραφεί η φήμη μου και άϊπνων νυχτών που επηρέασαν την υγεία και την ευημερία της οικογένειας. Παιδιά, εντάξει, δεν περνάς εύκολα όταν σου λένε χρωστάς 60 μοίρια, ξέρω εγώ, ξέρω τι.
2: Και τις τα επέστρεψαν. Τα πλήρωσε και τα πήρε πίσω.
1: Λοιπόν, το πρόστιμο των 55 εκατομμυρίων διέταξε το Ισπανικό Δημόσιο να ακυρωθεί και να θα τις επιστρέψουν 60.
0: Ωραία,
1: έβγαλε κιόλας.
0: Να σας πω, πώς μπορούμε να μας διαπομπεύσει και εμάς το Ισπανικό Δημόσιο? Γιατί εντάξει, έχουμε και εμείς το δικό μας, αλλά.
2: Από το ελληνικό δεν θα έπαιρνε.
0: 5 εκατομμύρια δεν θα πάρω τίποτα. Εντάξει, ναι. Κάτι λίγο.
1: Συμβαίνουν όμως αυτά. Συμβαίνουν.
2: Τώρα θα τα πάρει χοντρά και όλος από το ημίχρονο του Μουντιάλ. Θα τραγουδήσει μαζί με τη Μαντόνα.
1: Και το τραγούδι που θα πήρε. Δεν την τζάμπα, το γράφει.
2: Ωραία, χρήμα. Είναι ελεύθερη.
1: Η Σακύρα. Δεν τα. Α!
2: Ελεύθερη είναι. Ελεύθερη είναι, εντάξει.
0: Μάνο, να η ευκαιρία.
2: Άντε, επιτέλους.
0: Καλά, Στέφανα.

0: Buongiorno.
1: Μέρα.
2: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Μαργαρίτα. Σε λίγο τραγουδήσω κανονικότατα. Να είστε σίγουροι, έτσι, ότι θα το πω ακόμα πιο ωραία το συγκεκριμένο τραγούδι. Τώρα, το έχω επιλέξει.
1: Ήταν ένα δείγματάκι αυτό. Ναι. Πώς σας κερνάνε έτσι λίγο τυρί στο σούπερ μάρκετ.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Πώς σας δίνουν δείγματα στα φαρμακεία, ας πούμε, για μια κρεμούλα.
1: Ναι.
2: Παίρνετε μετά την κρεμούλα.
1: Πασαλευτείτε λίγο τώρα και μετά θα γίνει ο χαμός.
2: Θα πάρετε έτσι τα καλύτερα προϊόντα, τα κορεάτικα, τα εξαιρετικά, με μια τεράστια ποικιλία που έχει το PharmaTip στην Κατσιμίδη 2. Δώρο επιταγή αξία 50 ευρώ θα γίνει δική σα για αυτά τα υπέροχα κορεάτικα προϊόντα. Ό,τι θέλετε και από αντιλιακά, κρέμε, μάτσε.
1: Έχει τεράστια ποικιλία έτσι κι αλλιώς. Έξω, με το που θα βγείτε από το σταθμό Ευκλήδη, το πρώτο μαγαζί δεξιά, είναι το PharmaTip, τι πάτε και θα δείτε.
2: Τώρα, πώς θα κερδίσετε? Θα στείλετε μήνυμα στο Viber και κάποιος ή κάποια από εσάς θα ακληρωθεί και θα παίξει μαζί μας στον αέρα ο Μάνος Φαλτσάρη.
0: Στο 6982-951-951 γράψτε λέξη PharmaTip, το ονοματεπώνυμό σας, στείλετε τις συμμετοχές σας. Σε λίγο θα παίξουμε ο Μάνος Φαλτσάρη στον αέρα της πόλης. Θα βγείτε εδώ παρεούλα και θα απολαύσετε.
2: Τι γαργαρή φωνή σου,
1: αυτό. Αυτό. Λοιπόν, το πρώτο σας κέρδος θα είναι αυτό. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
3: Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Λίγες καθυστερήσεις στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης και μερικές ακόμη στο κέντρο στην Τσιμισκή από την Παλαιών Πατρών Γερμανού μέχρι τη Βενιζέλου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Άιντε.
1: Ωραία και αναβαστικά. Καλωσορίζουμε τη φίλη Αθηνά που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Γεια σου, Αθηνά.
2: Καλημέρα.
1: Πώς είσαι?
2: Καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά. Πού είσαι, έχει λίγο φασαρία, τι κάνεις?
2: Τίποτα, είμαι στη δουλειά.
1: Ωραία. Ωραία. Okay. Εντάξει. Μια χαρά. Μπορείς. Τι αντικείμενο έχει η δουλειά σου?
2: Κομμώτρια.
1: Αχ, τι καλά.
0: Να ζήσουν οι κομμώτριες.
1: Απαραίτητη. Σημαντική. Περιοχή που βρίσκεσαι?
2: Τούμπα.
1: Ωραιότατα. Αθηνά από την Τούμπα. Άκου τώρα το Μάνο που είναι έτοιμος να φαλτσάρει και να καταλάβεις το τραγούδι για να πάρεις την δωρεοεπιταγή 50 ευρώ για κορεάτικα προϊόντα από το Pharmatip.
3: Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
2: Ναι.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
4: Ο Μάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
0: Ρώτησέ μου τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει.
3: Δύσκολα.
0: Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θες να μάθεις φως μου. Μόναχα μη με ρωτήσεις αν θα πέθαινα για σένα. Η απάντηση, μωρό μου, είναι εύκολη για σένα.
1: Αθηνά.
0: Αθηνά.
1: Ποιο ήταν? Ναι. Ποιο ήτανε?
2: Έλατε.
1: Έλα ρε Αθηνά, δεν μπορεί.
3: Τώρα ψέματα μου λες.
1: Έλα.
3: Μέχρι να βγάλει το δίσκο. Μέχρι και η φίλτατη εδώ, ο συνάδελφος το βρήκανε.
1: Βοήθεια δεν έχεις εκεί τριγύρω?
2: Όχι.
1: Έλα ρε Αθηνά.
2: Δεν πειράζει.
1: Έλα ρε Αθηνά. Εγκαταλείπεις τόσο εύκολα?
0: Τόσο εύκολα.
2: Όχι. Αλλά...
0: Δηλαδή εντάξει, πόσο άλλο.
2: Τώρα δεν μπορώ να το πω. Είναι εύκολη για σένα, πόσο
1: ναι.
3: Η απάντηση, μωρό μου, είναι εύκολη για μένα.
2: Ναι, ναι, αλλά ποιος το λέει αυτό?
3: Ποιος το λέει?
1: Δικό σου, Αθηνά. Αθηνά, πες κάτι
2: τουλάχιστον.
0: Πες έναν καλλιτέχνη στην τύχη, μήπως τον πετύχεις.
1: Τι αγχώθηκες, βρε κορίτσι μου, κάθε με.
0: Δεν σε βλέπει κανείς. Πες έναν τραγουδιστή στην τύχη.
2: Του Χατζηγιάννη.
1: Ναι!
0: Χριστός και η Παναγία.
1: Μπράβο. Σούρθε, σούρθε, έλα.
0: Έλα, δεν πειράζει. Βρήκε το Χατζηγιάννη.
1: Θα βρούμε και τον τίτλο. Όταν...
0: Όχι λίγο.
2: Φαντάζεσαι πιο πολύ
0: πώς
2: είναι αυτό?
0: Ναι, πιο πολύ, πιο πολύ. Μπράβο.
1: Αλίμονο να δεν το ξέρεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με βοηθήσατε πάρα πολύ.
1: Τώρα θα σου έλεγα, έρχεται η άλλη να της πάρεις λίγο το μαλλί και της παίρνεις ένα εκατοστό. Ένα εκατοστό και σου λέει όχι τόσο λίγο. Πιο πολύ.
3: Συνήθως το αντίθετο γίνεται.
2: Πιο πολύ.
1: Πιο ξανθό, πιο πολύ. Αθηνά, δικό σου το δώρο.
2: Ευχαριστώ.
1: Να σε καλά. Φιλάκια.
0: Φιλάκια.
2: Να
0: το χαρεί. Φιλάκια, μπάει.
1: Τι άγχο σα πιάνει, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, τώρα εκεί είναι άλλο να τα ακούσω μόνο σου και να λε, έλα, αυτό είναι εύκολο. Άλλο να σε εκείνη την ώρα στον αέρα και να. Τέλο πάντων. Μπράβο στη φίλη μα.
1: Χατζηγιάννη, είπε ο Μάνος. Χατζηγιάννη, θα ακούσουμε.
3: Ευθύς αμέσως.
1: Κάτι άλλο όμως.

0: όλα δικά σας εδώ. Φυσικά για εσάς έχουμε ξυπνήσει και σήμερα, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Και τα σύννεφα όντως έκαναν την εμφάνισή τους.
1: Εντάξει, ελαφρά. Είναι έτσι λίγο σαν πέπειρο.
0: Το λέγαμε. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι πως αργότερα περιμένουμε βροχούλα. Έτσι λέει η πρόγνωση. Και άλλες μέρες πάντως που δεν έδινε βροχή, είχαμε βροχή. Εγώ απλά το επισημαίνω.
2: Εντάξει, ναι, τώρα θα ξέρετε, δεν υπογράφηκε κανείς συμβόλαιο.
1: Πάμε παρακάτω να δούμε τι απαντάτε εσείς στην ερώτηση ημέρες. Για ποια δεξιότητα είσαι περήφανος ή περήφανη, αν κάποιος μπορεί και μαντεύει τον καιρό με επιτυχία, να έρθει εδώ να τον κάνουμε το ναι. Rain weather person. Σοφία, τι μας λένε οι φίλοι και φίλες.
3: Η τουλά δεν λέει για τον καιρό, λέει για άτομα. Λέει δεν πέφτω ποτέ έξω σε άτομα.
1: Αλήθεια, ε.
3: Ναι.
1: Κόβει το μάτι της.
3: Η Χρύσα λέει μαγείρεμα, χιούμορ, ετοιμόλογοι, δεν παίζομαι, λέμε.
1: Φτούσου. Εσύ.
3: Δεξιότητα στο μαγείρεμα και στο κέντημα, γράφει η Ζωή.
1: Εξαιρετικό.
3: Ενώ ο Γιώργος λέει η δεξιότητά του είναι η υπομονή του στις πιπ.
2: Να ακούει.
0: Να ακούει.
2: Να κάνει.
0: Έλατε.
2: Κατάλαβες, τώρα εδώ είναι διφορούμενη η κατάσταση.
1: Κάνει υπομονή όμως, αυτό είναι. Υπομονή. Είναι αρετή.

0: Άρε, τι σου έχει κάνει.
1: Κάνει.
0: Πόσα χτυπήματα η ζωή να σου δώσει ακόμα.
1: Μια η μία, μια η άλλη σου δεσμεύονται. Δηλαδή, τι, εμείς, το, εδώ είμαστε, ορίστε, να δείτε μας.
0: Να σου πω, προτιμάς αυτά τα προβλήματα ή να σου, να πούμε, παίκτη του ΠΑΟΚ. Που εντάξει, για τα 100 χρόνια περίμεναν έστω κάτι, ένα τίτλο να πάρουν φέτος. Και το τελευταίο αγώνα με τον Παναθηναϊκό ήταν σχεδόν αυτοκτονία. Δηλαδή, χάσαν τη δεύτερη θέση. Πάει το τσουλού. Λοιπόν, είδε, πρόστιμο ύψους 400.000 ευρώ λέγεται ότι αποφάσισε η ιδιοκτησία.
1: Και να μην κουνηθούν, να μην πάμε πουθενά μέχρι την Τετάρτη. Ναι, για, να έχει κανονίσει τώρα, να έχει κλείσει, ας πούμε, την τρίτη διακοπές και να σου κάνουν αυτό. Άρα, φίλε.
0: Και καλά, νομίζω να πάρει τη Superflex επιλογή για να αλλάξει πτήση. Τα 400.000 είναι λύση σε ποδοσφαιριστές και τεχνικό team. Για, επειδή δεν επιτεύχθηκε κανένας από τους στόχους που είχαν τεθεί. Και ενώ στην Τετάρτη δεν φεύγει κανείς με άδεια, γιατί θα φεύγανε. Ας πάμε, παιδιά, συμβαίνουν αυτά τώρα.
1: Να κάνουν ένα σωστό προγραμματισμό του χρόνου, να μην φτάσουμε σε τέτοια σημεία.
0: Πάμε, πάμε για τα άλλα. Πάμε για τα άλλα. Να σας πω και κάτι άλλο που έμαθα.
2: Για πες, μιλάτε μου.
0: Ξέρετε πότε καταλαβαίνεις ότι ο οργανισμός ζητάει αποτοξίνωση?
2: Για δώσε.
0: Όταν νιώθεις αυτό το πρίξιμο, αυτή τη βαριά αίσθηση.
1: Πού λες, το πρίξιμο? Κάτι πρέπει... Γιατί για ένα πρίξιμο το έχω.
0: Κάτι πρέπει να αλλάξεις και δεν γίνεται άλλο. Λοιπόν, εγώ βρήκα αυτό που με έκανε να νιώσω καλύτερα. S-Detox από την Superfoods είναι ένα συνδυασμό υπερτροφών. Βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση, τη μείωση τη κατακράτηση υγρών και σε 6 μόλις μέρες, παιδιά, θα το δοκιμάσετε και θα με θυμηθείτε.
3: Είκοσι χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής.
5: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Εκδηλώσεις μέχρι τις 12 η ώρα στην Πλατεία Αναργύρων στην Άνω Πόλη και λαμπαδιδοδρομία μνήμης στις 7.30 στην Καλαμαριά. Κύκλωμα στις φυλακές Κορυδαλού κακοποιούσε κρατούμενους ζητώντας χρήματα από τις οικογένειές τους. Γερμανία θα αναπτύξει ένα σύστημα αεράμινας Patriot και 150 στρατιώτες στην Τουρκία. Τένις Ρολάν Γκαρός. Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ κέρδισε με 2-1 την Λανλάνα Ταραρουντή. 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 23. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Έρχεται ο νέος προσωπικός οικονομικός σύμβουλος για όλους μας, παιδιά.
3: Τι είναι πάλι αυτό, θα το μάθουμε. Επίσης, για ποιο λόγο και σε ποιανού τους ώμους ανέβηκε η Έλλη Κοκκίνου.
4: Σας έχουμε και προσκλήσεις για μια παράσταση που πολύ θέλετε να κερδίσετε. Για τον κύκλο των χαμένων ποιητών στο θέατρο Αριστοτέλειων, μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
5: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα.
3: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, το τραγούδι που ζητάτε συνέχεια ξανά και ξανά τώρα στον αέρα του Κοσμοράδιο 95.

0: είναι αυτό, λαχάνια σαν. Δεν χωράει.
1: Καλέ, κάτσε αλλά... εδώ που είσαι τώρα.
0: Νησιώτικος αέρας, ήρθε το Αιγαίο το ίδιο μπροστά μας.
1: Κάτι μου λέει ότι θα χορευτεί αυτό το τραγούδι φέτος. Στα γλέντια.
0: Πάρα πολύ. Και νομίζω θα αγαπηθεί και εκτός Ελλάδος. Τώρα εμένα αυτό συνειρημικά εντάξει. Ναι. Αιγαίο, νησιά. Καλημέρα στην Κρήτη. Ναι. Σε όλους εκτός από τα Βορίζια. Sorry κιόλα.
1: Τι κάναν τα Βορίζια.
0: Αυτό που έγινε, παιδιά, χαμπάρι δεν πήρατε. Τη συμμορία θείο και δυο ανήψια συνομήλικοι κοντά στα 40 όλοι ναι. τους.
2: Α, μεγάλοι άνθρωποι.
0: Εκβιάζανε. Ναι, ναι. Έκαιγαν αμπέλια, άρπαζαν χωράφια. Εκβίαζαν απλούς ανθρώπους που ήταν ιδιοκτήτες να τους τα δίνουν, να τα δηλώνουν αυτοί να παίρνουν τις ψεύτικες επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ.
1: Πρώτη φορά ξανά γίνεται.
0: Ξέρετε πόση η μπάζα τους.
2: Πόσα?
0: Πάνω από 500.000 ευρώ.
2: Έτσι, υλικά μου, ναι. Τώρα για 500.000 τα κάνω όλα αυτά.
1: Κάτι εκατομμύριο δεν ήταν. Ναι,
0: μέσα σε 3-4 από το 2021.
1: Και τι σου έφτιαξε όλο το χωριό. Δύο το κάνανε.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Δεν ξέρω, ξέρετε πώς είναι τα σόγια εκεί κάτω.
1: Εκεί νομίζω ξανά υπήρχαν θεματάκια.
0: Γενικώς.
1: Με το μισό χωριό πάνω, μισό χωριό κάτω. Κάτι πιο χοντρά σκηνικά θυμάμαι.
2: Φροντάκιδες και φουρτουνάτσιδες.
0: Εν τω μεταξύ, ακούγα παιδιά ότι μέσα σε ένα βράδυ μπορούσαν ακόμη κάποιο που αρνήθηκε να του παραχωρήσει το χωράφι του, είχε 400 ρίζες ελιές, πήγαν και τις κόψαν όλες.
2: Όπου κουράζονται.
0: Σε ένα
2: μόνο.
0: Βράδυ.
2: Ένα βράδυ ολόκληρο κόψαν τόσες ελιές, ρε φίλε. Και εδώ δεν ψάχνεις, δεν βρίσκεις έναν άνθρωπο να κλαδέψει που θέλουν οι άνθρωποι από εδώ και από εκεί. Ορίστε, να!
1: Τους προτείνεις. Δεν νομίζω. Πάμε για Δέσποινα Βανδύ. Αποκλειστικά εδώ το καινούργιο της τραγούδι. Να μ' αγαπάς λέγεται και έρχεται αμέσως τώρα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ολοκαίνουρο τραγούδι Δέσποινα Βανδύ, το ακούμε αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Να μ' αγαπάς αυτήν την εβδομάδα, φυσικά.
1: Και εσείς που αγαπάτε πολύ το ποδόσφαιρο, έρχεται ένα από τα μεγαλύτερα τουρνουά αναπτυξιακού ποδοσφαίρου στη χώρα, Football Mind Youth Tournament.
0: Τώρα, το Σαββατοκύριακο μας έρχεται, Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Βέβαια, χιλιάδες παιδιά, οικογένειες και ομάδες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, μην ασχοληθούμε με τους αριθμούς, παιδιά. Η περσινή διοργάνωση στέφηκε με απόλυτη επιτυχία. Συμμετοχές από 12 χώρες είχε. Και φέτος γίνεται 22 με 24 στο Ζαγοράκι Sports Center 5 με 7 του Ιούνιου.
2: Θα είναι στην Κατερίνη. Εδώ θα είναι 22 με 24.
1: Ακριβώς. Yeah. Με πολλές ομάδες που συμμετέχουν και εσείς μπορείτε να είστε εκεί και να το απολαύσετε.
0: Πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης.
2: Πάμε. Για πες, Σοφία, τι γίνεται.
3: Λίγες καθυστερήσεις στο κέντρο, στην Ίωνος Δραγούμη. Γενικά όμως στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα.

0: Όλο εδώ, βέβαια, καθημερινά η Μιράντα κράζει λίγο το Γιώργο για τα οικονομικά του. Πρέπει λίγο να σε βάλει σε μια σωστή τάξη.
1: Αυτό σε κράζει συνέχεια για τη γυμναστική και τη διατροφή. Σε έχω κράξει εγώ.
2: Γενικά, μην ασχολείστε μαζί μου.
1: Εγώ δεν κράζω το Γιώργο.
0: Για την οικονομική του διαχείριση δεν τον έχει κράξει πολλέ φορέ.
1: Παλιά.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Το AI ήρθε εδώ. Υπάρχουν πλέον ενσωμάτωση εργαλείων προσωπική οικονομική διαχείριση.
1: Τώρα θα σε κράζει ο Μάνος και γι' αυτό.
0: Θα συνδέει όλου του τραπεζικού σου λογαριασμού.
2: Πολύ ωραία.
0: Έτσι. Ναι. Και θα σου λέει εξατομικευμένο προϋπολογισμού σε πραγματικό χρόνο. Πού να ξοδέψει, τι να κόψει, τι να κάνει, για να έχει ένα μέτρο, Γιώργο. Και να μην ξοδεύει άσκοπα τα εκατομμύρια λεφτά σου.
2: Τα εκατομμύρια. Καλά πήγε να το πει.
1: Το πρώτο πράγμα που νομίζω θα μα πει το AI είναι να κόψουμε τι συνδρομέ που δεν χρησιμοποιούμε.
0: Ναι,
1: σε πρώτη φάση. Από εκεί και πέρα, τι άλλο να σου πει, τι να σου κόψει τώρα, κανένα delivery, κανένα.
0: Δεν ξέρω. Τώρα, α πούμε, ψάχνει, να πάρω μια παγωτομηχανή, να πάρω ένα αρτοπαρασκευαστή.
2: Είναι ειδικά αυτό που δεν έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή, πίστεψε.
0: Δεν τα πήρε αυτά.
2: Είχα μία και μου πήρανε φίλοι δώρο δεύτερη. Και πρέπει να βρω τι θα πάρω στη θέση τη, καταλαβέ. Αυτό είναι το πρόβλημα μα τώρα.
1: Γιατί δεν ρωτά το AI να σου πει.
2: Ένα παρότι, για
1: παγωτομηχανή. Ναι,
0: έχω τόσα λεφτά, πε, οπότε από συγκεκριμένο κατάστημα, τι μπορώ να πάρω με αυτά τα χρήματα.
2: Θα μου βγάλει κανένα ατμοκαθαριστή για να κάνω τους αρμούς από τα πλακάκια και
1: αυτά,
2: θα σου πω εγώ.
1: Μήπως σου βάλει ατμοκαθαριστή για το πρόσωπο, να βγάλει τα μπιμπίκια.
2: Τι θες να πεις για τα μπιμπίκια.
1: Όχι,
2: θα με κράσεις και για τα μπιμπίκια τώρα. Χριστέ μου, Παναγία μου.

0: πω κατευθείαν στο ψητό.
1: Έλα.
0: Στην Κίνα έχτισαν πύργο 26 ορόφων σε 5 μέρες.
1: Ναι, παιδιά.
0: Εμείς ψάχνουμε ακόμα την υπογραφή του εργολάβου. Ακόμα. Παιδιά, τι 5 μέρες, ρε.
1: Υπάρχει. Λοιπόν.
0: Ναι, συναρμολογήθηκε μέσα σε 5 μέρες με προκατασκευασμένα βέβαια διαμερίσματα μονοξείδιο το ατσάλι, έτσι.
1: Εξηγείνεται.
2: Δεν θα έχει ζέστη αυτό.
0: Άσε με, Γιώργο, 26 μέρες τώρα. 26 ορόφοι.
1: Θα βάλω κλιματισμό. Υπάρχουν τα ντοκουμέντα στο κοσμοράδιο.gr. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη μέθοδο. Λέγεται Holon. Μάλλον από το Olon, το δικό την ελληνική λέξη. Αυτό, προκατασκευασμένα, 3 μέτρα ύψο, όλα τα τεχνικά στοιχεία.
0: Το flyover γιατί τόσο μα έχει πάρει. Το μετρό γιατί μα έχει πάρει τόσο.
1: Α, τώρα άργησε το flyover.
0: Εντάξει, δεν έχει σε 5 μέρες μέσα.
1: Τώρα έχει αργήξει.
0: Κάτι χρόνια.
1: Νιώθει και εσύ ένα πρίξιμο ενδεχομένω. Δεν ξέρω, παιδιά, πάντω, αλλά σε αυτό την αίσθηση που μπορεί να έχει κάποιο που να νιώθει κάτι, ένα βάρο, ο οργανισμό μα στέλνει μηνύματα.
2: Δεν μα στέλνει, το θέμα είναι να τα ακούσουμε, να κάνουμε και κάτι γι'
1: αυτό. Λέει ο οργανισμό, ζητάω βοήθεια, δεν αντέχω πια αυτό το πρίξιμο. Και κάπω έτσι μπορούμε να γνωρίσουμε το S-Detox από τη Superfoods, που είναι ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση τη κατακράτηση υγρών σε μόλι 6 μέρες, γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμό και είναι σημαντικό να τα ακούμε.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
5: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah!

0: Νούμερο 2.
1: Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα.
0: Νούμερο 1.
1: Ότι θα υπάρχει για μας, είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς, είπες.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Για αυτό το πρωινό είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
1: Φιλιά στην Κύπρο, στο φίλο Γιάννη και στα κορίτσια του.
2: Γιάννη και τα κορίτσια σου, γεια σας και χαρά σας. Όμορφα να περνάτε πάντα με Κοσμοράδιο 95,1. Έφυγε.
1: Ναι, καλέ, πόσο να κάτσει πια. Είχε άδεια ο άνθρωπο, ήρθε.
0: Το έφυγε. Με αγανάκτησε το επίπεδο.
1: Όχι, ενώ μετέδωσε. Ήταν εδώ μια εβδομάδα.
0: Φτάνει. Δεν τον άντεξα.
1: Καθόλου δεν είπα κάτι τέτοιο.
2: Θα ξανάρθει. Γιάννη. Είμαι σίγουρη θα ξανάρθει.
1: Θα ξανάρθει σύντομα.
2: Σύντομα. Αχ, παιδιά, πώ περνάει ο καιρό. Πώ περνάει ο καιρό.
1: Πώ πέρασαν τα χρόνια, τι είναι αυτά που φορώ.
2: 18 χρονών έγινε ο γιο τη Έλλη Κοκκίνου Αλέξανδρο.
1: Καλέ, μεγάλο παιδί. Είχε τη μαμά στου ώμου προχθές είδα μια φωτογραφία.
2: Γκαλαγκότσα που λέμε εμεί. Καβαλίκα. Τζίνα.
1: Καβαλίκα, ναι, ό,τι θε.
2: Υπάρχει στο κοσμοράδιο.gr να το δείτε. Το ανέβασε και η ίδια με πάρα πολύ ενθουσιασμό, κρατώντα αυτή τα μπαλόνια το 1 και το 8. Εν τω μεταξύ, πραγματικά σαν να είναι η κοπέλα του. Πώ το λένε, ρε παιδί μου. Και ήδη άπλασε. Πολύ ωραία. Το χάρηκε. Και πλέον, ενώ παλιά έκρυβε, νομίζω, το πρόσωπο του μικρού.
1: Τώρα ενηλικιώθηκε και όλα σου λέει εντάξει.
0: Κάποια στιγμή και εμένα είχαν πει ωραία η κοπέλα σου και ήταν η μητέρα μου.
2: Άντε ρε.
0: Πριν μερικά χρόνια, ναι.
2: Δεν την έβαλες ξύπνη στο σώμα σου λίγο. Θα κάνεις πότε γενέθλια. Όχι, μαμά. Εσύ πρέπει να έχεις γενέθλια και θα ανεβάσεις τη μαμά σου πάνω.
1: Κυρία Μαρία, ετοιμαστείτε. Ξεκινήστε προσκλήσεις, σύλλητε στο λέγει.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Δεν το έκανα, ωραίο.
1: Σαν να ήσουν η Ρία το ένα πράγμα.
0: Σαν να ήμουν ο στιγουργός της Ρίας. Πώς έκανα τα τραγούδια.
1: Λίγο η φωνή σου να ήταν αλλιώς και θα σε μπέρδευα. Η Ρία Ελληνίδου έχει καινούριο τραγούδι. Να πω εγώ, έτσι, στα μουσικά.
0: Δεν λέει αυτό που είπα εγώ.
1: Καμία σχέση. Για σαφάρι θέλει να μας πάει. Θα το ακούσουμε εδώ.
2: Μπορείτε στο Κοσμοράδιο να τα ακούσετε πρώτοι. Φυσικά και αυτό.
1: Τη Δευτέρα και μόνο για εσάς, τους αγαπημένους, τους καλύτερους, τους νούμερο ένα ακροατές.
0: Βόλτα στους δρόμους της πόλης, ευθύς αμέσως.
1: Πάμε, Σοφία.
3: Αυτή τη στιγμή έχουμε μποτιλιάρης μας στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά και λίγες καθυστερήσεις στο κέντρο της πόλης, στην Ίωνος Δραγούμη και στη Βενιζέλου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.

0: Είστε εξαρτημένοι με Νίκο Οικονομόπουλο, το ξέρετε, και σας έχει και αυτός αδυναμία. Summer Tour 2026 έχει ανακοινωθεί, με Θεσσαλονίκη φυσικά στο πλάνο, με Κοσμοράδιο 95,1.
1: 20 χρόνια μαζί, λέει, με λίγα λόγια.
0: Θα πει
1: καλάβατε
0: πολλά τραγούδια. 18 Ιουνίου.
1: Στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς.
0: Βεβαίως. Να είστε εδώ, να τα μάθετε όλα, να κερδίσετε προσκλήσεις. Είπαμε το καλοκαίρι θα είναι μουσικό καυτό με Κοσμοράδιο.
2: Είδατε ότι οι άντρες, λέει, μια έρευνα πληρώνουν έως και 5 φορές περισσότερο μέσα στα dating apps. Για να έχουν καλύτερα πλασαρίσματα, για να εμφανιστούν και τα λοιπά.
0: Συγγνώμη,
2: να
0: ναι. Αυτοί θέλουν και πληρώνουν, δεν τους ξαναγκάζει κανείς.
1: Όχι, αλλά άμα θες να κάνεις μια έτσι gold συνδρομή,
2: ναι.
1: Πρέπει να δώσεις 16 ευρώ την εβδομάδα. Έχω ακούσει.
0: Τόσο
1: πολλά είναι.
0: Πόσα?
1: Platinum να δεις.
2: Την εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Τι λέει, ρε, καλύτερα τον. Να, ναι. Λοιπόν, 26,8 ραντεβού λέει τον χρόνο βγαίνουν με αυτοί, αφού πληρώσουν. 26,8.
0: Κάνουν απόλυτα.
2: Όχι, λάθος. Αυτές είναι οι γυναίκες. Οι άντρες βγαίνουν 4,8.
1: 4,8.
2: Ναι.
1: Ενώ πληρώνουν ή άμα δεν πληρώνουν.
2: Ενώ πληρώνουν κιόλα.
0: Κακώς πληρώνουνε. Κακώς πληρώνουν. Και εκεί καταλήγω.
2: Ποιες γυναίκες βγαίνουν, αφού εδώ βλέπω 26,8.
0: Ξέρω, δεν βγαίνει αντίστοιχη. Θέλετε να πάτε κάπου εσείς φίλοι και φίλες χωρίς να πληρώσετε καθόλου?
2: Για πες.
0: Θέλετε να δείτε μια καταπληκτική θεατρική παράσταση?
1: Θέλουμε, θέλουμε.
0: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Στη Θεσσαλονίκη από 22 μέχρι 24 Μαΐου, ο Άκης Ακελαρίου είναι αυτός που υπεδίεται τον αντισυμβατικό καθηγητή που θυμόμαστε περισσότερο από την. Από την ταινία, έτσι. Ο Τάσος Χαλκιάς ερμηνεύει το ρόλο του συντηρητικού διευθυντή και ο Γεράσιμος Καφίδας είναι ο τραγικός πατέρας.
1: Μια πολύ ωραία παράσταση. Όσοι την έχουν δει, έχουν καταλάβει, γιατί είναι η τρίτη χρονιά που ανεβαίνει. Αλλά όσοι δεν την έχετε δει, ήρθε η ώρα να πάρετε το κινητό σας για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Θα έχουμε τρεις τυχερούς που θα πάνε εκεί το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα στο θέατρο Αριστοτέλειων για να δουν την παράσταση.
2: Πάρτε λοιπόν το κινητό σας τηλέφωνο, στείλτε μηνύματα στο 6982-951-951, είναι ο αριθμός Viber του Κοσμοράδιο 95,1. Γράψτε τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας και στείλετε τις συμμετοχές σας.

0: Ξέρουμε ότι έχετε βρει το ραδιοφωνικό σας παράδεισο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πώς τα λες, τι είναι αυτό, ρε παιδί.
0: Νατάσα τα είπε.
1: Σε ποια και εσύ όμως τώρα, αφιέρωσες. Πήρες έμπνευση από την τραγουδάρα αυτή τη Νατάσα Θεοδωρίδου και μας τα πες. Καλά, μας τα πες.
0: Αφιέρωσες τον Ντεκαβλέ, λοιπόν. Φως, πάμε.
2: Ηρέμησε. Κοιτάξτε, παιδιά, σας έχουμε κάνει μια ερώτηση σήμερα στην σελίδα μας στο Facebook. Ποια δεξιότητα έχετε και είστε περήφανοι για αυτήν? Τι μας λένε οι φίλοι μας, Σοφία?
3: Το πόσο ανοιχτό βιβλίο είμαι απέναντι στους ανθρώπους, λέει η Όλια.
1: Είναι καλό αυτό πάντα.
2: Καμιά φορά.
1: Το λες και δεξιότητα.
2: Κράτα και τίποτα.
3: Ναι. Το γνωρίζω βυζαντινή μουσική και ψέλνω, λέει η Έλλη.
2: Νύπα, βουγαδί και ζωνή.
0: Ορίστε, ποιο ήρθε?
2: Νύπα, βουγαδί και ζωνή. Οι νότες οι βυζαντινές.
1: Α, ναι, λέω κι εγώ τι μουσική. Κάπου το είχαμε μάθει αυτό κάποτε.
0: Πού το μάθατε καλά αυτά?
2: Εγώ έχω δασκάλα μαμά βυζαντινή μουσική. Παρακαλώ πάρα πολύ. Με τα πτυχία τη, με τα όλα τη.
0: Εσύ γιατί δεν τραγουδά?
1: Είχε μαμά σου τέτοια πτυχία.
2: Ναι, καλέ. Δίδασκε κιόλα.
0: Αλήθεια.
1: Πάρτε
2: την ένα τηλέφωνο, τη βγάλουμε τώρα να μα πει το τι υπερμάχο.
0: Εγώ θα ήθελα να πάρω μια συνέντευξη για την βυζαντινή μουσική, την νικήτρια τη.
2: Αχ, μάνο,
3: πάντω εδώ η Ευγενία λέει: η δεξιότητά μου είναι ότι βρίσκω κατευθείαν ποιο είναι το τραγούδι που φαλτσάρει ο Μάνο.
0: Μπράβο!
2: Συγχαρητήρια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Γίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πόμπα!
1: Και όταν θέλετε να το ακούσετε live, το ραντεβού με τον Απόν στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών στις 6 Ιουλίου.
0: Τι ωραία πράγματα φέτος.
1: Πάντα με Κοσμοράδιο 95 κομμέντα. Μαθαίνετε πρώτοι και είστε κιόλας εκεί πολλές φορές και δωρεάν με προσκλήσεις.
2: Τα έχετε σημειώσει, γιατί έχουμε πάρα πολλά live.
0: Θέλω να διορθώσω αυτό που είπα. Τι ωραία πράγματα και φέτος.
1: Α, μπράβο. Και αυτό που έχουμε πρώτη φορά φέτος είναι η μεγάλη συναυλία στις 15 Ιουνίου, δωρεάν, το ξαναλέμε, ελεύθερη είσοδος για όλους, με εκπλήξεις που θα σας τις αποκαλύψουμε πολύ σύντομα.
2: Μιλάμε σιγά.
1: Για το Splash Festival στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία live. Σπάστε τα tour, αυτό είναι το όνομα
0: της περιοδίας της, αλλά η στάση της Θεσσαλονίκη θα έχει και το κάτι παραπάνω. Να ρωτήσω κάτι λίγο, είναι η μέρα που τελειώνουν και τα σχολεία. Πολύ ωραία, θα συνδυαστεί.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου.
1: Ξαξεχηθούμε όλοι μας, θα νιώσουμε κι εμείς ξανά σαν να τελειώσουμε το σχολείο.
0: Και σας έχουμε και εξτρά εκείνη την ημέρα πράγματα ωραία που σας έχουμε ετοιμάσει παρέα με την Αναστασία. Οπότε να έχετε το νου σας που τελειώνουν και τα σχολεία. Πολύ ωραία, θα συνδυαστεί.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου.
1: Ξαξεχηθούμε όλοι μας, θα νιώσουμε κι εμείς ξανά σαν να τελειώσουμε το σχολείο.
0: Και σας έχουμε και εξτρά εκείνη την

0: δύο. Είχε κάνει ήδη.
1: Ωραία.
0: Και ένα 39%.
2: Ωρε φίλε.
0: Οι οποίοι λένε Ιούλιο και αν.
2: Τότε θα πάρουν την άδειά του μάλλον γι' αυτό.
3: Συγγνώμη ρε παιδιά, το και αν δηλαδή μπορεί να περιμένετε και τον Αύγουστο.
0: Ναι. Μπορεί να μην κάνουν και καθόλου μετέντα μου.
3: Έλα.
0: Έχει και κόσμο που δεν.
2: Δεν θα προλάβουμε. Να, εμεί φέτο μια δεν προλάβουμε πολλά.
0: Δεν προλάβουμε.
2: Πολλά, πολλά. Τι θα προλάβω πολλά.
3: Εσύ είσαι πολύ άσχολο γι' αυτό.
0: Καροσύ.
1: Ένα μάτι.
3: Μα έτσι που το λε, δεν προλάβουμε. Η ζωή μου τελειώνει αύριο. Το καντήλι μου, άσε.
2: Λοιπόν, έρχεται η Ραφαήλια του Ντόγκλα να σου κρατήσει την τροφιά εδώ για τι επόμενε δύο ολόκληρε ώρε το πρόγραμμα του Κοσμοράδιο 95,1.
0: Και πρώτα ο Θεό, καλά να είμαστε. Αύριο το πρωί στι 8 θα είμαστε κι εμεί εδώ από το Μάνε Βολάνη.
2: Τη Μιράντα Μιλιωτή.
3: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
0: Καλή σα μέρα.
4: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
5: Ναι, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
5: Μόνο κοσμοράδιο ακούω.
4: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
8: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, 168 πρόστιμα σε μία εβδομάδα για μη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων. Δολοφονία Κυριακής Γρίβα. Οι εισαγγελέας ζητά να παραπευθούν σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί για θανατηφόρα έκθεση. ΑΔΕ, κατάσχεσε ελαφραία καπνικά και σφαίρες στη Μυτιλίνη. Προσπάθησαν να τα περάσουν από την Τουρκία. ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα προσωπικός βοηθός ενισχύεται με 34,8 εκατομμύρια ευρώ. Έμπολα, 40 νεκροί σε μία μόλις μέρα στο Κονγκό. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 23. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καταρίνα Λιόλιου, είναι ο λογαριασμός και παίζετε δυνατά στο Κοσμοράδιο 95 και ένα καλησπέρα. Αν τώρα ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε, τι κάνετε, πώς περνάτε. Εγώ είμαι η Ραφαλία Τεντόγλου και θα είμαστε μαζί για το επόμενο δύο ώρα. Έχω εδώ τον καφέ μου, έχουμε τη διάθεσή μας, τα vibes μας, τις επιτυχίες μας, όλα στο Κοσμοράδιο 95 και ένα. Σου έχω διαγωνισμό και pick the song. Φυσικά σήμερα αξίζει να αναφέρουμε 19 Μαΐου ότι είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Θα πούμε και περισσότερα στη συνέχεια. Για τώρα, μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Καθυστερήσεις έχουμε στον περιφερειακό, κατευθύνεσαι ανατολικά. Από έξοδο Πολύχνης μέχρι έξοδο Πεύκων θα χρειαστεί να κόψεις ταχύτητα γιατί έχουμε ένα κάποιο μποτιλιάρισμα. Τώρα στο κέντρο, υπομονή στην Εγνατία, στο ύψος των Πανεπιστημίων. Μόνο κατά τα άλλα, κινήστε κανονικά και με προσοχή και με Κοσμοράδιο. Στο τέρμα, έχουμε να πούμε και για ζώδια αργότερα. Όλα θα γίνουν στη συνέχεια. Για τώρα, δυνάμωσα την ένταση και φύγαμε για μουσική. Μιχάλης Ατζηγιάννης, αν δεν κοιτάζω σένα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

0: Τι κάνεις.
1: Τι κάνεις και μπούσα πετυχαίνω. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Τόντογλου μαζί σου μέχρι τις 2 φυσικά στην αγαπημένη σου συχνότητα. Και θέλω να σου δείξω ένα hack, να σου εξηγήσω ένα hack που ανακάλυψα μόνη μου. Μπορώ να φλεξάρω κάπου εδώ. Ξέρεις, όταν παίρνεις παγωτό σε κυπελάκι και θέλεις να πάρεις δύο γεύσεις οι οποίες είναι εντελώς διαφορετικές μαζί μεταξύ τους, τύπου μάγκο και σοκολάτα, αν τα αναμίξεις είναι χάλια, να ξέρεις. Οπότε τι κάνεις. Παίρνεις ένα μπισκοτάκι που συνήθως σου δίνουν τα παγωτατζίδικα, ένα μπισκοτάκι, το βάζεις ανάμεσα και διαχωρίζονται. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί το είχα σκεφτεί αυτό νωρίτερα, αλλά είναι η τέλεια λύση άμα δεν θες να αναμειχθούν οι δύο γεύσεις. Απλά παίρνεις δύο γεύσεις που ταιριάζουν. Ξέρω, εγώ παίρνεις, ας πούμε, μάγκο νανά. Ή δεν ξέρω, έχω πάρα πολλές ιδέες για παγωτά, αλλά δεν θα τις παρουσιάσω όλες τώρα. Μείνε στην παρέα και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες μέχρι τις 2.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
2: Μασούτης. Οικονομικά και

0: Είπες και τι δεν είπες. Τα λέει και ο Θοδωρής Φέρης, τραγούδι που μας αρέσει πολύ και είναι στις κορυφαίες θέσεις των τσάρτ μας και αυτή την εβδομάδα. Φυσικά όλα αυτά τα βλέπεις στο κοσμοράδιο.gr όπου ενημερώνεσαι κιόλας για αποκλειστικές συνεντεύξεις, μεταδόσεις. Έχεις νέα και ειδήσεις από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο, έτσι παράξενα. Τα κορυφαία των τσάρτ μας, όπως είπα, και το τραγούδι της εβδομάδας. Και φυσικά μας ακούς από άκρη σ' άκρη σε όλο τον κόσμο. Για τώρα θέλω να σου πω για το Pick the Song, το τραγούδι που θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο και είναι δική σας επιλογή, όπως είναι και κάθε μέρα. Για σήμερα έχουμε Γιώργος Τσαλίκης, Έκανα τη νύχτα μέρα.
1: Έκανα τη νύχτα μέρα, δεν κοιμόμουνα.
0: Γιώργος Τσαλίκης, Με χαλάει.
1: Με χαλάει που τις νύχτες κάποιος άλλος σε φυλάει. Και στα μέρη που σε πήγαινα εγώ κι αυτό σε πάει.
0: Αγαπάμε Γιώργο Τσαλίκη και ένα από τα δύο του τραγούδια. Το αγαπάτε περισσότερο, γι' αυτό και θέλω να μπείτε στο Instagram Κοσμοράδιο 100.951 που έχει ανέβει το story, για να ψηφίσετε το δικό σας αγαπημένο τραγούδι ανάμεσα στα δύο. Κατά τα άλλα σας αφήνω με μουσική, δεν σας αφήνω κανονικά γιατί θα είμαι εδώ μέχρι τις 2. Άλλα 90 λεπτά έχουμε και θα τα περάσουμε παραδεισένια, αν θες. Στην αυλή του παραδείσου με τη Δέσποινα Βανδύ.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Άστο να πάει καλέ, άντε κάθεσαι και ασχολείσαι. Κοσμοράδι δυνεύεται και είναι και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαήλια, εδώ το γλυκό στην παρέα σου μέχρι τις 2. Φυσικά και σε λίγο θα σου φέρω διαγωνισμό για Bunny Tail. Περισσότερο θα σου πω στη συνέχεια, γιατί είναι κάτι πολύ νόστιμο που έρχεται για έναν τυχερό. Λοιπόν, για έναν τυχερό και 2 άτομα. Βασικά γιατί θα πάρει ένα ακόμα άτομο μαζί του. Αλλά για τώρα θέλω να στείλω τα φιλιά μου στο Γιώργο που έχει στείλει το μήνυμά του. Είναι εδώ έτοιμος με τον καφέ του. Και εγώ είμαι έτοιμη με τον καφέ μου. Πάντα είμαι με τον καφέ μου βασικά. Και μόλις τελειώσει αυτός θα πάρω άλλον. Γιατί δεν γίνεται να είμαι χωρίς καφέ σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, το Viber είναι ανοιχτό για τα δικά σας μηνύματα. 6982-951-951. Και κατά τα άλλα μένεις εδώ. Ακούμε Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια.

εγώ είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Ο χάρτης σου ο ραδιοφωνικός δείχνει μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαηλία, δεν το γλύτω, φιλιά μου, να στείλω στον Κώστα. Θα βάλω και Παντελίδη, θα βάλω Pick the Song Παντελίδη, να ξέρετε, γιατί το χρωστάω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Φιλιά, να στείλω και στην Τάνια και στον Πέτρο, σε ένα που ήρθες τώρα στην παρέα, σε ένα που ήσουν εδώ από πριν και σε ένα που θα κερδίσεις ένα brunch για δύο άτομα στο Bunny Tail Αλεξάνδρους Βόλου 1 με θέα την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς γιατί έχει πολύ ωραίες πρώτες σύλλες, πολύ φρέσκα έτσι, υλικά γενικότερα, όλα χειροποίητα, το μενού ανανεώνεται κιόλας τακτικά, οπότε μπορείς να δοκιμάσεις διάφορα ωραία. Λοιπόν, έχει και ωραίο καφέ, να ξέρετε, γιατί τον έχω δοκιμάσει. Τέτοια είμαι. Τώρα, ένας τυχερός θα πάει με ένα ακόμη άτομο, θα απολαύσει ένα brunch αξίας 40 ευρώ. Για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, στείλε μου μήνυμα στο Viber 6982951951. Θέλω το ονοματεπώνυμό σου, κενό και brunch. Θα μου γράψεις και θα μπεις στην κλήρωση. Καλή σου τύχη.
1: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημί σκληροτυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής.
1: Στον αέρα, αέρα στους 95,1.
2: Μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής.
1: Στον αέρα, αέρα στους 95,1.

0: Ομιλία για την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού στις 6.30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας και λαμπαδιδοδρομία στις 7.30 στην Καλαμαριά. Χειροπέδεσε διακινητή στη Ροδόπη. Μετέφερε παράνομα σε γιο ταχύ 8 μετανάστες. Τροχαίο στο Άργος. Νεκρός 60χρονος οδηγός μηχανής. Συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα. Αυστραλία. Εξασφάλισε την παράδοση 600.000 βαρελιών κυροζίνης από την Κίνα. Συννεφιά και 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: αγαπούσες.
1: Γιώργος Σαμπάνης και δεν μ' αγαπούσες, αλλά εμείς αγαπιόμαστε. Γι' αυτό είμαστε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Τόντογλου. Αν τώρα συντονίστηκες, καλώς ήρθες. Πάμε για δεύτερο μουσικό ημίχρονο και θα είναι και αυτό γεμάτο επιτυχίες. Σε λίγο κάνουμε. Όχι, έκανα ήδη την κλήρωση. Καλά, την έκανα και το ξέχασα. Συγχαρητήρια στο Χρήστο λοιπόν που κέρδισε το μπραντς. Έχει ενημερωθεί και με μήνυμα στο Viber. Τώρα, σε λίγο θα μάθεις ποια είναι τα ζώδια που πνίγονται σε μία κουταλιά νερό, στο οποίο φυσικά και δεν ανήκει ο Λέων. Τι είναι ο Λέων, καλέ. Άντε καλέ που θα πνιγεί ο Λέων. Ο Λέων πνίγει τους άλλους. Με πολλούς τρόπους. Κυρίως μεταφορικούς. Για τώρα, μιλώντας για έτσι μεταφορικά, να πω ότι δεν έχουμε καθυστερήσεις στους δρόμους της πόλης. Κινείστε κανονικά, με προσοχή και με τη μουσική στο τέρμα, λοιπόν. Με τα vibes επίσης στο τέρμα. Θα ανέβουμε ψηλά, πιο ψηλά, γιατί είσαι ό,τι έψαχνα να βρω. Κάθε ελπίδα που είχα να ερωτευτώ. Απαγγέλω εδώ, Απαγγέλω Vegas.

0: ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Με στα χαράματα.
2: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ξεσκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: γιατί είναι 3η 19 Μαΐου. Σήμερα, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, η ημέρα της μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από το 1994 αναγνωρίζεται επίσημα από την πολιτεία της Ελλάδας ότι είναι αυτή η μέρα, ξέρεις, που το τιμάμε και θυμόμαστε και αυτά τα περιστατικά βίας που άφησαν μόνο πληγές βασικά και στους Έλληνες του Πόντου και φυσικά σε όλους τους Έλληνες. Περισσότερα μπορείς να διαβάσεις στο κοσμοράδιο.gr, να σου πω κάπου εδώ. Και θέλω να σου πω και ζώδια, γιατί υπάρχουν, λέει, κάποια ζώδια που πνίγονται σε μια κουταλιά νερό και ανάμεσα σε αυτά ο καρκίνος, ο παρθένος και ο δίδυμος. Ο καρκίνος γιατί είναι πολύ συναισθηματικός φυσικά και τα παίρνει όλα κατάκαρδα και άμα του πεις κάτι πρόσεχε θα του πεις γιατί όλα τα δραματοποιεί. Ο παρθένος φυσικά γνωστός τελειομανής, άμα κάτι δεν είναι όπως πρέπει, ένα μικρό λάθος μπορεί να τον κάνει να πάθει spiraling, αυτό που λέμε τέλος πάντων στο χωριό μου. Και τέλος οι δίδυμοι μπορεί να φαίνονται cool, αλλά είναι νευρικοί στην ψυχούλα, το μυαλό του τρέχει σε σενάρια και εντάξει μετά ηρεμούνε, αλλά στην αρχή είναι panic attack. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, εσύ μένεις εδώ, δεν αγχώνεσαι, έτσι δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι, ακόμη κι αν είσαι από αυτά τα ζώδια. Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες.
1: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξη.

0: 101,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικό πιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
2: Γιώργος Κακοσέος.
0: Τίτλος
2: και ισανότερα.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Peggy Zina και Άμινα ακούμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Πριν λίγο πριν ακούσουμε το Pick the Song από Γιώργο Τσαλίκη, συνεχίζει να ψηφίζει στο Instagram στο Κοσμοράδιο κατ' Παύλα 951 φυσικά. Και στο μεταξύ θέλω να σου μιλήσω για κάτι που έρχεται το Σάββατο 23 Μαΐου. 11 χρόνια μόδας, 11 χρόνια One Salonica και γιορτάζει τα γενέθλιά του. Όλες αυτές τις εμπειρίες και το shopping με ένα εντυπωσιακό Safari Inspired Fashion Show για καλό σκοπό, ανοιχτό για όλους. Summer looks από τα κορυφαία brands του One Salonica, special guests και music από το Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς θα είμαστε εκείνοι που παίζουμε μουσική. Ένα απολαυστικό DJ set. Αυτό το Σάββατο, όπως είπαμε, 23 του μήνα, στις 6 το απόγευμα, στο πρώτο όροφο του One Salonica. Βολεύει γιατί έχει και πάρκινγκ, να ξέρεις. Κατά τα άλλα, πάμε για μουσική, καλέ. Πάμε για Θοδωρή Φέρη που σπάει 1000 κομμάτια. Δυνάμωσε το.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

αυτές τις επιπτώσεις και όλα θέλω να τα σβήσω όσο ζω μαζό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Τόντογλου στην παρέα σου για λίγο ακόμη, μέχρι τις 2 δηλαδή. Και είναι η ώρα για το Pick the Song. Να στείλω πρώτα τα φιλιά μου στην Ευτυχία και σε όλους εσάς που ψηφίσατε για το Pick the Song που ψηφίζετε καθημερινά. Το σημερινό battle ήταν ανάμεσα σε Μεχαλάη και Έκανα τη νύχτα μέρα και τα δύο από Γιώργο Τσαλίκη. Εγώ νόμιζα θα βγει το Μεχαλάη, ήμουνα σίγουρη. Το ψήφισα κιόλας, να σου πω την αλήθεια μου. Αλλά εσείς θέλετε να ακούσετε Έκανα τη νύχτα μέρα και εγώ χατήρια δεν χαλάω. Δυνάμωσε την ένταση, είναι το Pick the Song της Τρίτης.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και μη φύγεις τώρα, γιατί αν φύγεις πώς θα γίνει η φάση. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλ Ανταγλου και είμαστε μαζί από τις 12. Και πότε ήρθαν 12, πότε πήγε 2. Η ώρα περνάει γρήγορα όταν είσαι λίγο στο Instagram παραπάνω και βλέπεις ρίλες χωρίς νόημα. Αλλά τι να κάνουμε, είπα να το αναφέρω και αυτό. Κακό, κακό πράγμα το doom scrolling, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Έτσι, λοιπόν, σε αφήνω με Βασίλη Χαρακόπο που θα είναι στην παρέα σου για το επόμενο 2 ώρο να σου κρατήσει την καλύτερη συντροφιά. Με νούμερα επιτυχίες, με αγαπημένες μουσικές, με διαγωνισμό, με τα πιο ωραία vibes γενικότερα. Και μην αγχώνεσαι, γιατί εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι, τα γνωστά, τα καθιερωμένα μας. Μέχρι τότε θέλω να χαμογελάς πολύ, αλλά και να πιστεύεις στο μέλλον. Μην ξεχνάς πως τα καλύτερα έρχονται. Καλό μεσημέρι!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Το AI ήρθε εδώ. Υπάρχουν πλέον ενσωμάτωση εργαλείων προσωπικής οικονομικής διαχείρισης.
3: Τώρα θα σε κράζει ο Μάνος και γι' αυτό.
2: Θα συνδέεις όλους τους τραπεζικούς σου λογαριασμούς.
4: Πολύ ωραία.
2: Έτσι. Ναι. Και θα σου λέει εξατομικευμένους προϋπολογισμούς σε πραγματικό χρόνο. Πού να ξοδέψεις, τι να κόψεις, τι να κάνεις. Για να έχεις ένα μέτρο, Γιώργο. Και να μην ξοδέψεις άσκοπα τα εκατομμύρια λεφτά σου.
4: Τα εκατομμύρια. Καλά πήγες να το πεις.
2: Τώρα α πούμε ψάχνεις μου, να πάρω μια παγωτομηχανή. Να πάρω ένα αρτοπαρασκευαστή.
5: Είναι ειδικά αυτό που δεν έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή. Πίστεψε.
2: Δεν τα πήρες αυτά.
5: Είχα μία και μου πήραν φίλοι δώρο δεύτερη. Και πρέπει να βρω τι θα πάρω στη θέση της. Καταλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα μας τώρα.
3: Γιατί δεν ρωτάς το AI να σου πει.
4: Ένα παρότι, για να πω.
3: Ναι.
2: Έχω τόσα λεφτά, πες. Οπότε από συγκεκριμένο κατάστημα, τι μπορώ να πάρω με αυτά τα χρήματα.
4: Θα μου βγάλει κανένα ατμοκαθαριστή για να κάνω τους αρμούς από τα πλακάκια και θα σου πω εγώ.
3: Μήπως σου βάλει ατμοκαθοποίηση.
4: Ένα παρότι, για να πω.
2: Έχω τόσα λεφτά, πες. Οπότε από συγκεκριμένο κατάστημα, τι μπορώ να πάρω με αυτά τα χρήματα.
4: Θα μου βγάλει κανένα ατμοκαθαριστή για να κάνω.

0: φύσης. Μαραγκός Γιώργιος, Μουντάκης Γιώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γιώργιος, Μουντάκης Γιώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
3: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Το αυθεντικό τρόπαιο του NBA θα βρίσκεται από τις 5 έως τις 9 το βράδυ στη Νέα Παραλία, ανοιχτό για το κοινό. Κλειστές και σήμερα οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης. Ευρυτανία. Βλήμα εντοπίστηκε σε δάσος και καταστράφηκε στο Βελούχι με ελεγχόμενη έκρηξη. ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός ενισχύεται με 34,8 εκατομμύρια ευρώ. Τουρκία. 4 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά 17χρονου σε εστιατόριο.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 είναι το μεσημέρι Τρίτης και παράλληλα πολύ σημαντική ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα. Εμείς θα περάσουμε πολύ όμορφα με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες στους 95 και 1. Και αμέσως βόλτα στους δρόμους όπου μικροπροβλήματα συνάντας αυτή την ώρα κεντρικά. Χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Δυτικά τώρα κάποιες καθυστερήσεις έχουμε κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη. Όπως κάποια προβλήματα αντίστοιχα υπάρχουν και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Προφήτου Ηλία και Τζον Κένεντι στο ανέβασμα της Πηλέας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω περιφερειακός, ρεύμα προς ανατολικά, κάποιες καθυστερήσεις από το ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι την έξοδο Μετεώρων. Αντιθέτως, ρεύμα προς δυτικά σε καλή κατάσταση. Γενικότερα, μια χαρά είμαστε αυτή την ώρα στην πόλη. Οπότε, λίγη υπομονή σε περίπτωση που βρίσκεσαι σε σημείο με κίνηση. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, αμέσως ανεβάζουμε ένταση. Σειρά παίρνει Ελένη Φουρέιρα, Disco Tech. Και αμέσως έτσι, κάπως έτσι, πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους. Και φυσικά, καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

Ζώδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου μέλισσε. Σκύμα έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Με εμάς παρέα στο μεσημέρι Τρίτης. Παιδιά, και φυσικά στις επικοινωνίες μας όπως κάθε μεσημέρι για οτιδήποτε θέλεις ή χρειάζεσαι. Λέμε τα πάντα στο Viber στο 6982-951-951. Επίσης, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε ένα που σήμερα έχει τα γενέθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονη, να είστε γεροί και τυχεροί. Παιδιά, επίσης, χρόνια πολλά σε Πατρίκιο, Πατρικία, Θεόγνωστο, Θεογνωσία, Θεόκτιστο και Μένανδρο. Να χαίρετε το όνομά σας. Υγεία σε όλους και φυσικά καλησπέρες να στείλω αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά στους 95 και 1, όπως και διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr. Όσο και τα υπόλοιπα, μένεις κόσμος συντονισμένος. Εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο με Άννα Βύση, Αντώνιο, Νατάσα, Μαζό και όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες φυσικά να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στους 95 και 1.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

απόλυτη αναβίση. Αιγαίο μας ανεβάζει, έπαιξε δυνατά μόλις στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, να πούμε πως πρέπει επίσημα κάποια στιγμή να αναγνωριστεί η σημερινή ημέρα για την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, που από το 1994, ναι μεν, αναγνωρίζεται από την ελληνική πολιτεία, αλλά όχι τουλάχιστον ακόμα από την παγκόσμια κοινότητα, με την ανακήρυξη έτσι της 19ης Μαΐου ως μέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου να αναφέρεται στα βία μαζικά φωνικά γεγονότα που συνέβησαν στην καταραίουσα τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τη φυσική εξόντωση, τον αφανισμό, τον εκτοπισμό και την εκρίζωση εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου από τις πατρογονικές τους εστίες. Εμείς εδώ πάντα θα θυμόμαστε και θα τιμούμε την ημέρα, αφού η Ρωμανία και ανεπέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο, ο Πόντος ζει και θα ζει για πάντα στις καρδιές όλων των Ελλήνων. Και φυσικά χαιρετισμού σε όλους τους απανταχού Ποντίους ανά τον κόσμο. Όσο για τη μουσική μας, συνεχίζουμε ψηλά με αγαπημένη συνεργασία Αντώνιο, Μάνος Πυροβολάκης. Μπορεί να βγω κάτι έτσι σαν τον ήλιο σήμερα, ένα πράγμα. Παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στους 951.

Έρχεται λοιπόν και ο Μαζός στις 10 του μήνα στην Προβλήτα 2 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Πάντα με Κοσμοράδιο. Απόψε θα σονερευτώ. Έπαιξε δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς είμαστε μαζί στο μεσημέρι Τρίτη στη Θεσσαλονίκη σε ένα κάπως έτσι πιο χαλαρό, συννεφιασμένο ανοιξιάτικο μεσημέρι με το θερμόμετρο να ακουμπά τους 22 αυτή την ώρα στο κέντρο. Και όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, βροχές και καταιγίδες περιμένουμε σε λίγο που θα κρατήσουν μέχρι και το βραδάκι στις 8 σύμφωνα πάντα με τις προγνώσεις. Από την άλλη, από ό,τι βλέπω για αύριο, κάποια σύννεφα βλέπω, παιδιά, με κατατόπους ηλιοφάνεια. Όπως μια χαρά τα πράγματα όσον αφορά την Πέμπτη, αυτά προς το παρόν. Οπότε να είσαι γενικότερα οργανωμένος αυτή την εβδομάδα και εκεί προς το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Οπότε μια ομπρέλα, έτσι ένα διάβροχο θα τα χρειαστείς. Από την άλλη, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Και φυσικά, αν σε ενδιαφέρει, περισσότερα βρίσκεις στο nova.gr. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει η Ιουλία Καλυμάνη με Εξόδεψες και παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, δώρο για σένα. Είναι τραγουδάρα, έπαιξε, το απολαύσαμε μόλις σε 9.51. Και σήμερα, όπως και λίγο πριν είπαμε, είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, όπως και Παγκόσμια ημέρα Ευγενούς Άμυλας. Και αμέσως σε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα που καταγράφηκαν σαν σήμερα 19 Μαΐου, να πούμε πως το 1938 γεννιέται η αγαπημένη μας σαλονικιά, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Μαρινέλα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Κυριακής Παπαδοπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή φέτος στις 28 του Μάρτη. Λίγο αργότερα, σαν σήμερα το 1962, η Μέρλιν Μονρό τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. Όπως τέλος, το 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του σίγγλ Soul Sultans of Swing, που ηχογραφήθηκε για $120. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σε λίγο επιστρέφω για την δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και φυσικά όλες τις αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Για ποια δεξιότητά σας είστε περήφανοι?
3: Για το χορό, λέει η Σόνια. Χορεύω παραδοσιακούς χορούς 35 χρόνια.
2: Μπράβο, βρε Σόνια.
3: Εδώ μια άλλη ακροάτρια λέει για τη ζωγραφική. Λέει δεν την κάνω τέλεια, αλλά με χαλαρώνει πολύ.
4: Σημαντικό αυτό.
3: Ενώ η δεξιότητα του Γιάννη είναι έτσι λίγο ιδιαίτερη. Λέω το αλφάβητο με ρέψιμο.
4: Τι?
2: Ηχητικό στείλε.
5: Στο Viber 6982-951-951. Θέλω οπωσδήποτε ηχητικό. Αν το καταφέρετε, θέλω να το βάλω στον αέρα να παίξει.
2: Έστω μέχρι το κάπα.
5: Αλήθεια. Έστω.
1: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκινο Δωμακίδη.
7: Ναι, γεια σας.
8: Καλημερίζωση, πουλή.
7: Τηλεφωνώ.
1: 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκινο.

0: Ενδάμαν.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Ούτε πίστης.
2: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
2: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει
6: θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
7: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
8: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
7: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
8: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
7: Σας περιμένουμε.
9: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία δύο Αφγανοί που προσπάθησαν να ταξιδέψουν με πλαστά διαβατήρια. Διασώθηκαν από την πυροσβεστική δύο 13χρονα αγόρια που είχαν εγκλωβιστεί στον ποταμό Άραχθο. Δολοφονία Κυριακής Γρίβα. Οι εισαγγελέας ζητά να παραπεμφθούν σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί για θανατηφόρα έκθεση. Πετρούπολη. Συνελήφθη πατέρας που άφησε μόνα του στον δρόμο τα παιδιά του ηλικίας 2 και 4 ετών. Σαν Διέγκο. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό πυροβολισμών στο Ισλαμικό κέντρο. Οι δύο ύποπτοι δράστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε όχημα.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ομορφαίνοντας παρέα το μεσημεράκι Τρίτης. Με το ραδιόφωνο σου πάντα και μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και αμέσως για όσους σας βρίσκω στο αυτοκίνητο, να πούμε πως κάποια προβλήματα έχουμε κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή και Βαρδάρη. Όπως επιβαρημένες επίσης σε σημεία Πολυτεχνείου, Λεωφόρος Νίκης, Μοναστηρίου, 26 Οκτωβρίου, όπως και η Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα συνεχίζει να υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πόλη, όπως και στα ανατολικά μικροπροβλήματα αυτή τη στιγμή σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Προφήτου Ηλία και Τζον Κένεντι στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Τώρα, στα πέριξ της πόλης, στα Πεύκα έχουμε καθυστερήσεις, όπως και στο περιφερειακό κάποια φρακαρίσματα έχουμε σε σημεία αυτή την ώρα στο ρεύμα προς ανατολικά από τον κόμβο μετεώρων μέχρι το ύψος Οικαιών, όπως αντίστοιχα καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά από την Άνω Τούμπα μέχρι τον κόμβο Επταπυργίου. Οπότε, λίγη υπομονή θα χρειαστεί σε σημεία και αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει Γιάννης Πλούταρχος από το 2010, θησαυρός. Είναι κάτι αγαπημένο για ένα εξίσου έτσι δυνατό ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 951.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

0: άκουσες πρώτος εδώ. Η Βιαδάμου Ξελογιάστρα έπαιξε δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στους 951. Και γεια σας, παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Και αμέσως να πούμε πως η ψαροταβέρνα Γιάννης είναι μια σταθερή αξία πολλών χρόνων με φρέσκα θαλασσινά και ψάρια. Μπροστά στη θάλασσα, στην Περαία, με θέα τον Θερμαϊκό, όπου για όσους το ξέρετε, απολαμβάνετε το γεύμα σας εκεί με ένα πλούσιο μενού και μια όμορφη ατμόσφαιρα. Με σταθερή αξία πολλών χρόνων με φρέσκα θαλασσινά και ψάρια μπροστά στη θάλασσα. Οπότε και κατάλαβες ότι για ψαράκι με ζεκλίκια και τσιπουράκι με θέα θα σε στείλω. Οπότε πάμε αμέσως στον σημερινό μας διαγωνισμό για ένα γεύμα αξίας 50 ευρώ για να απολαύσεις στην ψαροταβέρνα Γιάννη στην Περαία. Εσύ αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς γεύμα κενό, όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982 951 951. Φυσικά, καλή επιτυχία σε όλους.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, αβοκάτο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola Εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα Μύθος Εξάδα μόνο 4,95.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν... όλα 10, νούμερο 5.
4: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah!

0: 102.
1: Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα.
0: Νούμερο 1.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η γιορτή της Άνοιξης στο Θέατρο Αθήνων. Κάθε Σάββατο και Κυριακή υπάρχει κάτι για να δεις. Τον Μάιο, μια κάμπια πολύ πεινασμένη, έλμερο παρδαλός ελέφαντας και το παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα. Και τον Ιούνιο επιστρέφει το γκρούφαλο για 2 παραστάσεις. Εισιτήρια στο more.com.

Γιώργο Σαμπάνη. Δεν μ' αγαπούσε, έπαιξε δυνατά στου 951 και εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλου. Εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο και σήμερα, παιδιά, στο κοσμοράδιο.gr διαβάζω πω το Μαρόκο προχωρά σε ένα από τα πιο φιλόδοξα αθλητικά έργα στον πλανήτη, καθώ ετοιμάζει το Grand Stade Hassan 2, ένα γήπεδο 115 παρακαλώ χιλιάδων θέσεων, κοντά στην Καζαμπλάνκα, το οποίο φιλοδοξεί να γίνει η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική αρένα στον κόσμο. Το έργο εντάσσεται στην προετοιμασία τη χώρα για το Μοντιάλ του 2030, το οποίο θα συνδιοργανωθεί σε Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία και ο αριθμό που κάνει το έργο να ξεχωρίζει φυσικά είναι 115.000 θεατές. Αν ολοκληρωθεί όπως έχει σχεδιαστεί, το Grand Stade Hassan 2 θα ξεπεράσει σε χωρητικότητα τα μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα και θα μπει φυσικά στη συζήτηση για τις μεγαλύτερες αθλητικές αρένες του κόσμου. Για σύγκριση, το νέο Camp Nou αναμένεται να φτάσει περίπου τις 105.000 θέσεις. Το Wembley έχει γύρω στις 90, ενώ το Santiago Bernabeu στη Μαδρίτη κινείται περίπου στις 85.000 και περισσότερα βρίσκεις σήμερα στο κοσμοράδιο.gr. Όσο για τη μουσική μας, απόλυτη αναβίσεις, Αντρέ, παίζει αμέσως στους 9, 5 και 1.

Λένα Σευγαρά, μαύρα φεγγάρια, το απολαύσαμε παρέα στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και όσον αφορά τις αποκλειστικότητες αυτό το μήνα, παιδιά, δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Έχουμε απολαύσει Μιχάλη Χατζηγιάννη, Ήβη Αδάμου, Νίκο Μακρόπουλο, Πέτρο Ιακωβίδη, Άννα Βύση, Λένα Ζευγαρά. Οπότε ξέρεις τι κάνεις, μένεις μόνιμα εδώ, αφού παρέα απολαμβάνουμε όλες τις νέες αποκλειστικότητες. Από χθες επίσης εδώ πρώτος ακούς αποκλειστικά και ολοκένουργια Δέσποινα Βανδύ. Οπότε από Δευτέρα μαθαίνω ότι έρχεται κύρια Ελληνίδου με τίτλο Σαφάρι. Μένεις κοσμοσυντονισμένος λοιπόν, αφού όλα γίνονται και παίζουν εδώ. Από την άλλη, να πούμε αμέσως πως με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Όσο για την μουσική μας, μοναδικός Μαζό, Διανυκτερεύω, παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

0: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση. Μας αρέσει πολύ και φυσικά ήταν η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με μας μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9:51. Βέβαια, λίγο πριν φύγω να πούμε πως αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου το One Salonica Outlet Mall σας περιμένει για το grand finale των φετινών γενεθλίων του, για να γιορτάσετε 11 χρόνια μόδας, εμπειριών και shopping με ένα εντυπωσιακό safari inspired fashion show για καλό σκοπό. Ανοιχτό για όλους με summer looks από τα top brands του One Salonica, με special guests και φυσικά τα καλύτερα music vibes από το Κοσμοράδιο και τη Σοφία Στεφανίδου σε ένα απολαυστικό DJ set. Αυτό το Σάββατο λοιπόν δίνουμε ραντεβού στις 6 στον πρώτο όροφο του One Salonica, όσο για εμάς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, μεσημέρι Τετάρτης στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά παραμένει κόσμο συντονισμένο, γιατί έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε υπέροχα μαζί το επόμενο 2 ώρο φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μας έχεις πρίξει τσεσμέτζι που δεν πας γυμναστήριο και σου βρήκα εναλλακτική.
3: Ακού καημό που είσαι ο άνθρωπος.
2: Λοιπόν,
3: ναι.
2: Κοίτα, λένε οι επιστήμονες πλέον ότι το να επισκέπτεσαι τα μουσεία και να διαβάζεις λέει βιβλία
4: επιβραδύνει.
2: Ναι, επιβραδύνει λέει τη γύρανση τελικά. Δεν χρειάζεται να γυμνάζεσαι.
4: Καλέ, το βλέπεις γυρασμένο το Γιώργο.
3: Εγώ γιατί να αντιγυρανθώ. Εσύ είσαι σταφίδα.
2: Αυτό θα έλεγα. Εσύ έχεις γίνει ήδη σταφίδα.
3: Σίγουρα. Τι σταφίδα, άνθρωπε μου, 200 κιλά άνθρωπο.
4: Βλέπεις το μένει που δεν
3: είναι. Σαν καρπούς είμαι. Άμα είναι να διαλέξω στον κιλόφρο. Τι σταφίδα θα πάρεις, είναι δυνατόν. Παρακαλώ.
2: Αυτή η έρευνα λέει δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Innovation in Aging. Ανέλησε λέει αιματολογικά δεδομένα από περισσότερους από 3.500 ανθρώπους στη Βρετανία και εξέτασαν λέει μεταβολές στο DNA που λειτουργούσαν ένα είδος βιολογικού ρολογιού.
3: Εμένα οι εξετάσεις μου που έκανα και τις είδε χθες ο γιατρός είναι καλύτερες από ποτέ.
2: Είχες πάει στο μουσείο πιο πριν.
3: Κάτι λίγα, όχι. Κάτι λίγα, είχα πάει στις διακοπές που είχα πάει στο ταξίδι. Όμως σε 3 μουσείο. Οπότε μπορεί να πέσαν λίγο τα τριγλικερίδια.
4: Παλιά
3: είχα 400 τώρα. Έχω μόνο 200. Μου είπε μπράβο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ομιλία για την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού στις 6.30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας και λαμπαδιδοδρομία στις 7.30 στην Καλαμαριά. Περιστέρι. Νεκρός 36χρονος που παρασύρθηκε από γιοταχή. Χειροπέδες σε διακινητή στη Ροδόπη. Μετέφερε παράνομα σε γιοταχή 8 μετανάστες. Μαλδίβες. Βρέθηκαν οι σωροί των 4 αγνοούμενων Ιταλών διτών. Τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με 2-0 τον Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στη Γενέβη.

στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιό σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 σήμερα, Τρίτη 19 του Μάη. Μία Τρίτη, μα τι Τρίτη. Είναι η προτελευταία Τρίτη του Μαΐου. Πώς πέρασε αυτός ο μήνας, χαμπάρι δεν πήραμε, δεν πειράζει. Έρχεται το καλοκαίρι, μάλλον ήρθε το καλοκαίρι, τι να πεις. Βουτήξτε, βουτήξτε όπου βρείτε, φουσκώστε πισίνες στο μπαλκόνι και φυσικά κάντε τα όλα αυτά παρέα με Κοσμοράδιο 95,1, γιατί έχουμε 20 λεπτά non-stop αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες από τούδε και στο εξής, φυσικά στο Κοσμοράδιο. Καλώς ορίσατε!

0: είναι λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1 και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Πάνε μαζί. Γεια σου, είμαι Δήμητρα Καβαλάρη. Θα τα λέμε ραδιοφωνικά μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και πες ότι είσαι έξω, κάπου για φαγητό. Και λες, όπα, ας βγάλω ένα story. Και γλιστράει το κινητό και σου πέφτει μέσα στην κοτόσουπα. Πάει το κινητό, έγινε και αυτό μέσα συστατικό τη σούπα. Τι να κάνεις, να κάτσεις να σκάσεις, να κάτσεις να μαλώσεις. Όχι. Να φας τη σούπα σουπ χωρίς το κινητό μέσα και μετά να το πας στο γερμανό. Γιατί εκεί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα στο κατάστημα. Σκέψου τώρα ότι περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο, δηλαδή το 69% των βλαβών, λύνονται επί τόπου. Είτε το κινητό σας είναι εκτός, είτε είναι εντός εγγύησης. Και δεν είναι απλά το κοιτάμε και το βλέπουμε. Μιλάμε τώρα για εξουσιοθετημένο, πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Έτσι λοιπόν, εμπιστευόμαστε το γερμανό και για τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Εμπιστεύσου το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
3: Άλλο κάτι?
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Γιώργος Κακοσέος.
1: Τίτλος
4: και ισανότερα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Γεια σου, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 19 και εσύ λες χρόνια πολλά στον Αγαμέμνον, τον Πατρίκιο και την Πατρικία που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Επίσης σήμερα πάρα πολύ σημαντική ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ενώ σαν σήμερα το 1962 η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. Αν δεν έχεις δει και δεν έχεις ακούσει για το συγκεκριμένο απόσπασμα, πραγματικά νομίζω ότι αξίζει να ρίξεις μια ματιά και γενικότερα αν δεν γνωρίζεις για τη ζωή της Μέριλιν Μονρό, αξίζει επίσης να διαβάσεις και να ακούσεις πολλά, γιατί από ό,τι φαίνεται ήταν ένα κορίτσι χρυσάφι που δυστυχώς δεν έκανε όσα ήθελε, όπως ήθελε, και φυσικά έπρεπε να την έχουμε μαζί μας. Τελεία και παύλα, αυτό θα πω εγώ. Εμείς συνεχίζουμε δυναμικά με Τρέλα στους 9:05. Και να...

πήγαινε λοιπόν, περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Κοσμοράδιο 95,1, ανεβαίνουμε μαζί με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς ξέρεις, ραδιο σουσού καθημερινά από τις 4 μέχρι τις 6. Για στείλε μου ένα μήνυμα τώρα στο 6982951951. Γράψε μου ό,τι θες. Μια καλησπέρα, μια αφιέρωση, μια φωτογραφία από τον τόπο που μας ακούς. Και αν εκεί που γράφεις μήνυμα το κινητό κάνει ένα ντουφ και πέσει και σπάσει και χαλάσει και γενικά τι μην αγχώνεσαι, μπορείς να το πας στο Γερμανό. Μέχρι να πιεις ένα καφεδάκι, το κινητό θα είναι έτοιμο. Γιατί εκεί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε αυτό που πολύ το αγαπώ.

0: τι κάνεις.
1: Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε, φίλοι μου, καλή μου φίλη, στο τέλος του πρώτου μας 60 λεπτού στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου, είμαι Δήμητρα Καβαλάρη. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε μέχρι και τις 6. Σήμερα είναι Τρίτη, τώρα θα μου πεις τι πιο σύνθεση να συμβεί. Είναι Τρίτη, 19 του Μάη, και εννοείται ότι είμαστε εδώ για να περάσουμε καλά. Τώρα, αν εσύ δεν περνάς καλά, γιατί το αυτοκίνητό σου είναι ένα χάλι μαύρο, το κατακουτσουλήσανε, έχει σκόνη, έχει λακέδες, τα έχει όλα μέσα έξω, ξέρεις, μπορείς να κάνεις ένα κλικ στο 11888. Να κλείσεις ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σου, και το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κλείσεις άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς καμία ταλαιπωρία. Και όσο κλείνεις ραντεβού, εγώ σε περιμένω στη δεύτερη μας ώρα στους 9:51.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Το AI ήρθε εδώ. Υπάρχουν πλέον ενσωμάτωση εργαλείων προσωπικής οικονομικής διαχείρισης.
3: Τώρα θα σε κράζει ο Μάνος και γι' αυτό.
2: Θα συνδέεις όλους τους τραπεζικούς σου λογαριασμούς.
4: Πολύ ωραία.
2: Έτσι. Ναι. Και θα σου λέει εξατομικευμένους προϋπολογισμούς σε πραγματικό χρόνο. Πού να ξοδέψεις, τι να κόψεις, τι να κάνεις. Για να έχεις ένα μέτρο, Γιώργο. Και να μην ξοδέψεις άσκοπα τα εκατομμύρια λεφτά σου.
4: Τα εκατομμύρια. Καλά μπήκες να το πεις.
2: Τώρα, α πούμε, ψάχνεις μου. Να πάρω μια παγωτομηχανή. Να πάρω ένα. Αν το παρασκευαστεί.
5: Είναι αυτή.
2: Πραγματικό χρόνο, πού να ξοδέψεις, τι να κόψεις, τι να κάνεις, για να έχεις ένα μέτρο, Γιώργο. Και να μην ξοδέψεις άσκοπα τα εκατομμύρια λεφτά σου.
4: Τα εκατομμύρια. Καλά μπήκες να το πεις. Γιατί το έκοψες.
2: Τώρα, α πούμε, ψάχνεις μου. Να πάρω

0: Θα μου βγάλει κανένα ατμοκαθαριστή για να κάνω τους αρμούς από τα πλακάκια και αυτά, θα σου πω εγώ.
1: Μήπως σου βάλει ατμοκαθαριστή για το πρόσωπο, να βγάλει τα μπιμπίκια.
0: Τι θες να πεις για τα μπιμπίκια?
1: Όχι,
0: θα με κράσει για τα μπιμπίκια τώρα.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,49. Ημίσκληρο τυρί σε φέτες Mega Pack 300 γραμμάρια μόνο με 2,59. Παγωτό 900 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Dixan, σκόνη 44 μεζούρες ή υγρό 48 μεζούρες μόνο με 6,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Το αυθεντικό τρόπαιο του NBA θα βρίσκεται από τις 5 έως τις 9 το βράδυ στη Νέα Παραλία, ανοιχτό για το κοινό. Κλειστές και σήμερα οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης. Ευρυτανία. Βλήμα εντοπίστηκε σε δάσος και καταστράφηκε στο Βελούχι με ελεγχόμενη έκρηξη. ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός ενισχύεται με 34,8 εκατομμύρια ευρώ. Τουρκία. 4 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά 17χρονου σε εστιατόριο.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

είναι λοιπόν, έτσι σας καλωσορίζω στο δεύτερο μας 60 λεπτό, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα φίλε μου που συντονίστηκες τώρα, καλησπέρα και σε εσένα που ήσουν συντονισμένος από την αρχή. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου ραδιο σουσού μέχρι τις 6. Τα έχουμε όλα και συμφέρουμε, έχουμε θέματα, έχουμε διάθεση, έχουμε νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, οι οποίες ξεκινάνε και παίζουν αμέσως τώρα non-stop για 20 λεπτά μόνο για σένα στους 9, 5 και 1.

0: Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, μεταξύ φυσικά πολλών άλλων, που ακούμε στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο. Και θέλω να σου πω ότι αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάν το τώρα. Είναι το μόνο delivery app το οποίο βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Τι είναι, δεν το ξέρεις. Λοιπόν, τώρα το μάθες. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Γι' αυτό, γλυκό μου φαγανό πλασματάκι, κατέβασε εσύ το box και πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε αυτό, γιατί έτσι μου ήρθε η έμπνευση.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ό,τι θα υπάρχει για μα, είπε. Ό,τι αγαπώ, θα αγαπά.
0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
3: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
3: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

πως σε ζητώ μέσα στην κάπνα και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως σε πνίγω.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλοι μου καλοί. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Γεια σου, Δήμητρα Καβαλάρη. Θα κάνουμε παρέα ραδιοζουσού μέχρι τις 6 και να στείλω τα φιλιά μου στο Βαγγέλη, ο οποίος μας ακούει από την Κοζάνη, στον Αντώνη, τη Φιλιό, την Αναστασία, τη Γογό, την Ευαγγελία, την Άννα, τη Μέρη, τη Μαρία, αλλά και τη Σωσό. Η Σωσό, η γνωστή, η Σωσό, είσαι ο χαρακτήρας. Να ξέρω να πετάξω ατάκες, ρε παιδί μου. Τώρα σε περίπτωση που δεν μπορείς να στείλεις μήνυμα γιατί το κινητό σου έχει λαγκάρει, μην ξεχνάς ότι ο Γερμανός είναι για σένα και μπορεί να σε ξελασπώσει ανά πάσα στιγμή. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πας στο κινητό σου στο κατάστημα, γιατί 2 στις 3 βλάβες επισκευάζονται άμεσα. Έτσι κι αλλιώς είναι νούμερο 1, παιδιά. 25 χρόνια. Γνήσια ανταλλακτικά, υπερσύγχρονος εξοπλισμός, εξουσιοδοτημένος πάροχος σέρβις και πιστοποιημένη τεχνική. Όλα για σένα και εμείς συνεχίζουμε δυναμικά ακούγοντας αυτό το τραγούδι.
1: Μην πας μπροστά, είναι γκρεμός και δεν το βλέπεις. Κάνε ένα βήμα πίσω ακόμα, προλαβαίνεις.

Φτάσαμε λοιπόν αισίως στα 15 λεπτά πριν σε αποχαιρετήσω για σήμερα τουλάχιστον στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου, Δήμητρα Καβαλάρη. Ραδιο Σουσού μέχρι τις 6. Ναι, ναι, αυτό κάνουμε και μην ξεχάσεις να κατεβάσεις τις εφαρμογές μας Κοσμοράδιο 951 για iOS και για Android. Εκεί τα μαθαίνεις όλα, τα βλέπεις όλα, τα ακούς όλα. Κάνεις και ένα κλικ στο site μας στο κοσμοράδιο.gr και σε GG. Καλυμμένος από παντού. Εμείς θα είμαστε εδώ, όπως προείπα, για άλλα 15 λεπτά και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που ζήτησε η φίλη Κατερίνα και ξέρω ότι της αρέσει και ξέρει ότι μου αρέσει πολύ.

0: Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, αυτή την πάρα πολύ όμορφη Τρίτη 19 του Μάη στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ λοιπόν είμαι η Δημήτρα Καβαλάρη, εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 και τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά δεν σ' αφήνω έτσι, καθώς τη σκυτάλη παίρνει ο Τάσος Ριζόπουλος, ο οποίος θα είναι μαζί σου μέχρι τις 8. Και εμείς δεν χανόμαστε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγει ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Για ποια δεξιότητά σας είστε περήφανοι?
3: Για το χορό, λέει η Σόνια. Χορεύω παραδοσιακούς χορούς 35 χρόνια.
2: Μπράβο, βρε Σόνια.
3: Εδώ μια άλλη ακροάτρια λέει για τη ζωγραφική. Λέει δεν την κάνω τέλεια, αλλά με χαλαρώνει πολύ.
4: Σημαντικό αυτό.
3: Ενώ η δεξιότητα του Γιάννη είναι έτσι λίγο ιδιαίτερη. Για λέει, λέω το αλφάβητο με ρέψιμο.
4: Τι?
2: Ηχητικό στείλε. Στο Viber 6982-951-951. Θέλω οπωσδήποτε ηχητικό. Αν το καταφέρεις, δεν θέλω να το βάλω στον αέρα να παίξεις.
5: Έστω, μέχρι το κάπα.
2: Αλήθεια, έστω.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
7: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
8: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κόσμο Ράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
9: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία δύο Αφγανοί που προσπάθησαν να ταξιδέψουν με πλαστά διαβατήρια. Διασώθηκαν από την πυροσβεστική δύο 13χρονα αγόρια που είχαν εγκλωβιστεί στον ποταμό Άραχθο. Δολοφονία Κυριακής Γρίβα. Οι εισαγγελέας ζητά να παραπεμφθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί για θανατηφόρα έκθεση. Πετρούπολη. Συνελήφθη πατέρας που άφησε μόνα του στον δρόμο τα παιδιά του ηλικίας 2 και 4 ετών. Σαν Διέγκο. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό πυροβολισμών στο Ισλαμικό κέντρο. Οι δύο ύποπτοι δράστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε όχημα.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Δευτέρα 25 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Η αλήθεια να λέγεται, θα τα μάθεις και θα τα ακούσεις όλα στο Κοσμοράδιο 95,1 με Τάσο Ριζόπουλο στον αέρα της πόλης. Εδώ είμαστε λοιπόν ολοζώντανα, εδώ θα περάσουμε υπέροχα το επόμενο διωράκι, εδώ θα διασκεδάσουμε, θα τραγουδήσουμε, εδώ θα μάθουμε και την κίνηση στους δρόμους. Λοιπόν, ένα θα σας πω να τα ακούσετε και να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Διαγωνισμούς θα έχω, καινούργια τραγούδια θα έχω, κίνηση υπάρχει, αν κινείς από ανατολικά προς δυτικά, μετά το Κωνσταντινοπολίτικα και μέχρι το πέρας της εξόδου για Τριανδρία, θα πάση σημειωτών. Κατά τα άλλα στο κέντρο όλα ωραία, όλα ανθυρά όπως συνηθίζουμε να λέμε όταν όλα είναι καλά. Και ξεκινάω με Κωνσταντίνο Αργυρό. Τελικά και μετά σου έχω Αλληλούια και Ρένι Φουρέρα και μετά Νίνο είναι καταπληκτικός και θα περάσουμε καταπληκτικά. Καλώς ήρθατε!
3: Τελικά!

γυρίζω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε.

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Η αλήθεια να λέγεται. Ωραίο το καινούριο τραγούδι της Δέσποινας Βανδύου. Α, εγώ την αλήθεια την πω. Μας αρέσει πολύ και αρέσει και σε εσάς, γιατί βλέπω το ζητάτε. Πολύ ωραίο το καινούριο της τραγούδι. Τα ακούσε πρώτη αποκλειστική μετάδοση στο Κοσμοράδιο 95,1. Θέλω να σε υπενθυμίσω ότι έχω δύο διαγωνισμούς σήμερα. Όχι έναν, αλλά δύο διαγωνισμούς. Θα πρέπει να μείνεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Και δεν ξεκινάω τώρα τον πρώτο διαγωνισμό, Λαμούρ Κοσμέτικ, έτσι να σου φτιάξω τη διάθεση. Πάρε το κινητό, πήγαινε στο Viber, γράψε τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Ένα πακέτο με τρία υπέροχα προϊόντα Λαμούρ Κοσμέτικ θα γίνει δικό σου. Το Λαμούρ Κοσμέτικ το βρίσκεις κοντά στην πλατεία Ευόσμου και ακόμα πιο συγκεκριμένα Μακεδονομάχων 4. Παίρνει λοιπόν το κινητό, γράψε Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Στο πακέτο Λαμούρ Κοσμέτικ θα βρει μέσα ένα προϊόν περιποίηση σώματο, ένα προϊόν περιποίηση προσώπου και ένα άρωμα από τα χύμα αρώματα που έχει εκεί, που είναι μοναδικά, ξεχωριστά για το δικό σου στυλ, για τη δικιά σου ιδιοσυγκρασία. Άντε, καλή επιτυχία!
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
3: Γιώργος Κακοσέος.
1: Τίτλος
3: και ισανότερα.

Ρίτα, Ρίτα και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και πάμε τώρα να δούμε τι πέτυχε η Βουλγαρία με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα. Ένα ρεκόρ σε ό,τι αφορά το θεσμό της Eurovision. Προσέξτε τι θα σας πω. Είναι η πρώτη νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision. Είναι η πρώτη βαλκανική χώρα που κερδίζει μετά τη Σερβία το 2007, δηλαδή 18 χρόνια μετά, επιστρέφει ο διαγωνισμός στα Βαλκάνια. Είναι η πρώτη γυναίκα pop τραγουδίστρια με pop τραγούδι που κερδίζει μετά το 2005. Το ακούω να λες. Είναι η πρώτη χώρα που κερδίζει ταυτόχρονα τις επιτροπές και το televote από το 2017. Είναι η πρώτη χώρα που κερδίζει το διαγωνισμό ενώ είχε μία πολυετή αποχή. Γιατί η Βουλγαρία φέτος ξαναεπέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια αποχής από το διαγωνισμό. Και είναι η πρώτη νικήτρια που πριν από τις πρόβες ήταν εκτός δεκάδας. Το κατάλαβα να δεις. Είδες τι έκανε το Μπαγκαράγκα και η Ντάρα. Μαντάρα. Και τέσσερις Έλληνες, θα το ξαναπώ. Κοκοτός, Κοντόπουλος, Χαλκίτη, Τίμος Ηλίας. Χορηγός, διοργανωτής, μάνατζερ, δημιουργός, φωνητικά, δασκάλα φωνητικής και διαχειριστής social media και promo της Βουλγαρικής Αποστολής. Αυτή ήταν η ελληνική ομάδα που ήταν ακριβώς πίσω από την Τάρα που έκανε μαντάρα και έφερε την πρωτιά στη Βουλγαρία. Έτοιμος σου λέει είναι η Βουλγαρία. Σήμερα λέει 9 η ώρα στη Βουλγαρία, στη μεγάλη κεντρική πλατεία της Βουλγαρίας θα γίνει μεγαλύτερη συγκέντρωση και η βράβευση στην Τάρα που θα μαζευτεί κόσμος λέει πάνω από 1 εκατομμύριο. Θα γίνει χαμός σήμερα στη Βουλγαρία, Σόφια. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Ηρωίδα η Τάρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: όπου και αν πας στο Κοσμοράδιο 95,1 και στον Τάσο Ριζόπουλο θα γερνάς, γιατί εδώ έχουμε σούπερ διαγωνισμούς. Υπενθυμίζω το διαγωνισμούλι μας Lamour Cosmetic. Πακετάρα, παιδιά. Μέσα θα βρεις ένα προϊόν περιποίησης σώματος, που εκεί μπορείς να κάνεις τη μαγιά, να πεις ρίξτε μου και λίγες σταγόνες από το άρωμα που θα πάρω για να το βάζεις και να μου σχομυρίζεις. Ένα προϊόν περιποίηση προσώπου και ένα άρωμα δικιά σου επιλογής από την μεγάλη τεράστια ποικιλία χύμα αρωμάτων Lamour Cosmetic. Παιδιά, μαγικό δώρο. Δωράκλα, άσε τώρα, άσε. Μακεδονομάχων, 4 πλατεία Εβόσμου το Lamour Cosmetic. Πάρ το κινητό, πήγαινε στο Viber, γράψε Lamour, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μας έχεις πρίξει τσεσμέτζι που δεν πας γυμναστήριο και σου βρήκα εναλλακτική.
3: Άκου καημό που είσαι ο άνθρωπος.
2: Ναι. Λοιπόν, κοίτα. Λένε οι επιστήμονες πλέον ότι το να επισκέπτεσαι τα μουσεία και να διαβάζεις λέει βιβλία.
4: Η γκαλερί.
2: Ναι, επιβραδύνει λέει τη γύρανση τελικά. Δεν χρειάζεται να γυμνάζεσαι.
4: Καλέ, το βλέπεις γυρασμένο το Γιώργο.
3: Εγώ και τι να αντιγυρανθώ. Εσύ είσαι σταφίδα.
2: Αυτό θα έλεγα. Εσύ έχεις γίνει ήδη σταφίδα.
3: Σίγουρα. Τι σταφίδα άνθρωπε μου, 200 κιλά άνθρωπο.
4: Βλέπεις το μένει που
3: σαν καρπούζι είμαι. Άμα είναι να διαλέξω στον κιλόφρουτο. Τι σταφίδα θα πάρεις, είναι δυνατόν. Πάμε παρακαλώ.
2: Αυτή η έρευνα λέει δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Innovation in Aging. Ανέλησε λέει αιματολογικά δεδομένα από περισσότερους από 3.500 ανθρώπους στη Βρετανία. Και εξέτασαν λέει μεταβολές στο DNA που λειτουργούσαν ένα είδος βιολογικού ρολογιού.
3: Εμένα οι εξετάσεις μου που έκανα και τις είδε χθες ο γιατρός είναι καλύτερες από ποτέ.
2: Είχες πάει στο μουσείο πιο
3: πριν. Όχι. Κάτι λίγα. Είχα πάει στις διακοπές που είχα πάει στο ταξίδι. Όμως σε τρία μουσεία. Οπότε μπορεί να πέσαν λίγο τα τριγλικερίδια. Μόνο 200. Μου είπε μπράβο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είσαι βρε Μάργαρετ, η Μαργαρίτα και ο Χρήστος Μάστορας, που του χρόνου θα είναι στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού. Κατάλαβες. Τώρα έρχεται ένας Άκης Ζουβάς που λέει στα καλύτερά μου. Θα έρθει και μια ξελογιάστρα η διαδά μου. Θα έρθει και ο Νίκος ο Βέρτης. Θα έρθει κίνηση στους δρόμους. Παιδιά, κινηθείτε άφοβα. Πάει και η μεγάλη κίνηση και το ποτηλιάρισμα που υπήρχε στο περιφερειακό από τον Ανατολικά προς τα Δυτικά. Και όλα είναι ωραία, όλα είναι τέλεια. Κινήσου και απόλαυσε, Τάσο Ριζόπουλο, και ακόμα είναι ένα διαγωνισμό σε λίγο. Μουσικάρες, σου έχω μουσικάρες.

0: αναπνοή μου.
1: Γεια σου ρε Ηλία Βρετέ. Λοιπόν, πάμε πάλι να υπενθυμίσουμε το διαγωνισμό. Τον αγαπημένο διαγωνισμό που γουστάρετε πάρα μα πάρα πολύ. Λαμούρ Cosmetic. Πάμε στο Viber, γραφούμε τη λέξη με Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982-951-951. Ένα μπακέτο με τρία προϊόντα Λαμούρ Cosmetic θα γίνουν δικά σου. Προϊόν περιποίησης σώματος, προϊόν περιποίησης προσώπου, προϊόν αυτό που λέμε μαγικό άρωμα, μια και εσύ θα επιλέξεις το άρωμα που γουστάρεις και αγαπάς από όλες τις επώνυμες συλλογές που υπάρχουν στο Λαμούρ Cosmetic. Μακεδόνα Μάχων 4, πλατεία Ευόσμου. Viber, Λαμούρ, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Σε λίγο κληρώνει, καλή επιτυχία.
2: Αν αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιελμάκη.
3: Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
3: Αχα.
4: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο? Τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν όλα.

0: στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει
4: θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
5: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
6: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
5: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
6: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
5: Σας περιμένουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο 95,1 και το Κοσμοράδιο με ο Τάσος Ζόπουλος. Και ετοιμαστείτε, παιδιά. Fashion Lover Show, παιδιά, έρχεται το Σάββατο 23 Μαΐου και σας περιμένουμε όλους στο One Salonica Outlet Mall. Και θα γίνει ένα grand finale φετινών γενεθλίων, διότι γιορτάζουμε 11 χρόνια μόδας, εμπειριών και shopping. Με εντυπωσιακό fashion show για καλό σκοπό, ανοιχτό για όλους. Summer looks, top brands. Στο One Salonica όλα αυτά. Special guest παρουσίαση, έκπληξη, δεν σας λέω τίποτα. Και music vibes από το Κοσμοράδιο 95,1 και ένα απολαυστικό DJ set. Δεν πρέπει να λείψει κανένας αυτό το Σάββατο στις 6 στον πρώτο όροφο του One Salonica. Εσύ θα λείπεις? Εγώ, όχι.

0: Δευτέρα, 25 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: μαζί.
1: Και που πας στην κορυφή. Γεια σου Άννα.
2: Γεια
1: σας. Και εσύ και τα φιλιά σου τα... Ποιος το λέει αυτό το τραγούδι? Oh, για να το θυμάσαι, είναι το τεστ. Ποιος το λέει?
2: Τα κακά κορίτσια.
1: Συγχαρητή. Το πέρασε καλά στο replay σου. Βάλ το. Α, έτσι, μπράβο. Τέλειο. Γιούπι, λοιπόν. Μπορώ από το κορίτσι. Λοιπόν, αύριο Θεού θέλοντος και ωραίο επιτρέποντος, 6 ώρα όταν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλεις μονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για σας. Δηλαδή τα καλύτερα, Τάσος Ριζόπουλος, σας εύχομαι και bye.
0: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Το AI ήρθε εδώ. Υπάρχουν πλέον ενσωμάτωση εργαλείων προσωπικής οικονομικής διαχείρισης.
4: Τώρα θα σε κράζει ο Μάνος και γι' αυτό.
3: Θα συνδέεις όλους τους τραπεζικούς σου λογαριασμούς.
5: Πολύ ωραία.
3: Έτσι. Ναι. Και θα σου λέει εξατομικευμένους προϋπολογισμούς σε πραγματικό χρόνο. Πού να ξοδέψεις, τι να κόψεις, τι να κάνεις. Για να έχεις ένα μέτρο, Γιώργο. Και να μην ξοδέψεις άσκοπα τα εκατομμύρια λεφτά σου.
5: Τα εκατομμύρια. Καλά μπήκες να το πεις.
3: Τώρα α πούμε ψάχνεις μου να πάρω μια παγωτομηχανή. Να πάρω ένα. Αν το παρασκευαστεί.
5: Είναι αυτό. Είναι ειδικά αυτό που δεν έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή. Πίστεψε.
3: Δεν τα πήρες αυτά.
5: Είχα μία και μου πήραν φίλοι δώρο δεύτερη. Και πρέπει να βρω τι θα πάρω στη θέση της. Καταλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα μας τώρα.
4: Γιατί δεν ρωτάς το AI να σου πει.
5: Ένα παρότι για
3: αποκτήσει.
4: Ναι,
3: ναι, ναι. Έχω τόσα λεφτά, πες. Οπότε από συγκεκριμένο κατάστημα, τι μπορώ να πάρω με αυτά τα χρήματα.
5: Θα μου βγάλει κανένα ατμοκαθαριστή για να κάνω τους αρμούς από τα πλακάκια και θα σου πω εγώ.
4: Μήπως σου βάλει ατμοκαθαριστή για το πρόσωπο, να βγάλει τα μπιμπίκια.
5: Τι θες να πεις για τα μπιμπίκια?
4: Όχι,
5: θα με κράξει και για τα μπιμπίκια τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
0: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θα πω με λίγα λόγια. Νίκος Οικονομόπουλος, πολύ μας άρεσε αυτό το τραγούδι, πολύ αγαπημένο. Πολύ γρήγορα έχει αγαπηθεί, καταλαβαίνετε. Και εμείς εδώ θα αγαπηθούμε κι άλλο, γιατί ήδη έχουμε φτάσει στο πικ της αγάπης αυτή την εκπομπή. 8 με 10 ανάμεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Να δούμε και τι γίνεται για αρχή από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Χαμηλές ταχύτητες βλέπω στην εσωτερική περιφερειακή, στον κόμβο της Μακρυγιάννη. Οπότε καθημερινά, ξέρεις, αυτή είναι μια κατάσταση μόνιμη. Επίσης, κάπως χαμηλές είναι οι ταχύτητες στα φανάρια του Βαρδάρη, στη διασταύρωση εκεί, ενώ και μέσα στα στενά του κέντρου κάποιες καθυστερήσεις στα στενά σε Παλαιών Πατρών, Μητροπόλεως, γενικότερα στους μικρούς δρόμους, όπως καταλαβαίνετε. Ενώ επίσης μποτιλιάρισμα θα συναντήσετε γύρω από τη Χάνη στη Μεγάλη Διασταύρωση, το ίδιο και στα φανάρια του Λευκού Πύργου. Τώρα, πιο ανατολικά, βλέπω στα φανάρια του Φίνικα στη Μεγάλη Διασταύρωση μποτιλιάρισμα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο, ενώ ο περιφερειακός παραμένει καθαρός και στα δύο ρεύματα. Εμείς θα τραγουδήσουμε για την επόμενη μεγιά της, με χαρά της, και Κατερίνα Λιόλιου για τη συνέχεια. Επίσης, έχουμε πολλές αγαπημένες επιτυχίες και πολλά ακόμη να σχολιάσουμε, να πούμε και να ακούσουμε. Δυνατά εννοείται, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Feel.

0: σε έχει μάθει και σε μένα πίσω θα έρθει. Πέτρο Ιακωβίδη, και όταν θα έρθει πίσω θα είναι αργά. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς τον απολαύσαμε παρέα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Ο καιρός δεν ξέρω τι φάση έχει, πυρετό, δεν ξέρω τι έχει. Πάντως δεν νοείται τώρα αυτή η κατάσταση να βγαίνουμε με το μαγιό μας από το σπίτι και μετά να χρειαζόμαστε μπουφάν. Αλλά εντάξει, τα έχουμε πει. Η άνοιξη τα έχει αυτά, οπότε θέλει να είσαι πάντα κατάλληλα προετοιμασμένος. Ευτυχώς αυτό δεν κρατάει όλη τη χρονιά, γιατί και το να είσαι και σε μία μόνιμη επιφυλακή δεν είναι και πολύ εύκολο αυτό το πράγμα, και αυτό δεν το λέω μόνο για τον καιρό. Το λέω για πολλά πολλά ακόμη που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, πώς θα επικοινωνήσουμε απόψε? Θα επικοινωνήσουμε στο Viber κυρίως 6982-951-951. Εκεί μου στέλνετε τις καλησπέρες σας, τις αφιερώσεις σας, την αγάπη σας και ό,τι σας αγαπάτε. Και εννοείται συνεχίζουμε πάντα παρέα με πολλή μουσική και Κοσμοράδιο 95,1. Καλοκαιράκι.
1: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η γιορτή της Άνοιξης στο Θέατρο Αθήνεων. Κάθε Σάββατο και Κυριακή υπάρχει κάτι για να δεις. Τον Μάιο, μια κάμπια πολύ πεινασμένη, έλμερο παρδαλός ελέφαντας και το παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα. Και τον Ιούνιο επιστρέφει το Γκρούφαλο για δύο παραστάσεις. Εισιτήρια στο more.com.

εδώ και πάντα μαζί, πάντα στους 95 και ένα. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά και ως τις 10 θα είμαστε μαζί. Και τι έχουμε απόψε, έχουμε πολλά ωραία να πούμε για τη συνέχεια. Ξέρετε, δεν μπορώ εγώ χωρίς αυτήν την παρέα. Πολλά φιλιά εδώ στο φίλο μας, στο Θωμά που κλασικά σταθερά και αγαπημένα είναι εδώ. Θα πάμε και προς Λαμία, πολύ αγάπη εκεί στο φίλο τον Αριστίδη. Θα ακούσουμε εννοείται αυτό το τραγούδι. Οπότε θέλω εσείς να μείνετε εδώ συντονισμένοι και συντονισμένες. Έχουμε πολλά ωραία δώρα και απόψε να δώσουμε. Πολλές μουσικές ωραίες να φτιάξουμε αυτό το βράδυ και μέσα μας και έξω μας. Και ως τις 10 θα είμαστε μαζί πάντα και για την συνέχεια με τις πιο ωραίες μουσικές επιλογές Κωνσταντίνος Αργυρός, Νίνο και για τη συνέχεια και Αντώνης Ρέμος. Έτσι θέλω, έρε τι έχει να γίνει και απόψε. Εμείς συνεχίζουμε ως τις 10 σαν μια φωνή από μακριά, αλλά πάντα μαζί σας και στους 95 και ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr.

Δώσε ένα βήσιμο αυτό το Αιγαίο που μας έχει τρελάνει πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί μέχρι τις 10 με τις ωραιότερες μουσικές επιλογές και με τις ωραιότερες προτάσεις εννοείται για ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Γιατί 20 με 24 Μαΐου έχουμε το Street Food Festival Θεσσαλονίκης. Από αύριο ξεκινάει και εννοείται η Μπύρα Μάμος μας περιμένει όλους και όλες στο γαστροκαφενείο της, στο οποίο μπορούμε να απολαύσουμε την παγωμένη μαζί με τις αγαπημένες μας γεύσεις, γιατί και εκεί θα καταλήξουμε ότι όλα μοιράζονται εκεί που το πάθος ζυμώνεται και ξέρετε ότι όλα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Οπότε μαζί θα συνεχίσουμε και φυσικά το Κοσμοράδιο 95,1 θα είναι εκεί. Απολαμβάνουμε πάντα υπεύθυνα και φύγαμε για πολύ πολύ αγαπημένη ελληνική μουσική. Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια που ξέρετε πόσο μου αρέσει. Οπότε δεν μπορώ, δεν φεύγω ρε παιδί μου, δεν φεύγω καθόλου και με τίποτα. Δυνατά αμέσως τώρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Σε θέλω παράφορα και Νίκος Μακρόπουλος, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και ξέρετε τι άλλο. Θέλουμε παράφορα ένα από τα μεγαλύτερα τουρνουά αναπτυξιακού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά, οικογένειες και ομάδες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Φυσικά, μιλάμε για το Football Mind Youth Tournament, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας 22 με 24 Μαΐου και πρόκειται σίγουρα για το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά, ξαναλέω, αναπτυξιακών ηλικιών. Να πούμε ότι στις αφορά δύο ηλικιακές κατηγορίες, κάπα κάτω των 9 και κάτω των 11. Τρεις ημέρες αγώνων, 476 αγώνες θα πραγματοποιηθούν για την ακρίβεια συνολικά. Όλα αυτά τα ωραία, μια πολύ μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου εδώ στην πόλη μας, και φυσικά εσείς και εμείς δίνουμε ραντεβού 22 με 24 Μαΐου εδώ στην Θεσσαλονίκη. Φυσικά πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Για ποια δεξιότητά σας είστε περήφανοι?
3: Για το χορό, λέει η Σόνια. Χορεύω παραδοσιακούς χορούς 35 χρόνια.
2: Μπράβο, βρε Σόνια.
3: Εδώ μια άλλη ακροάτρια λέει για τη ζωγραφική. Λέει, δεν την κάνω τέλεια, αλλά με χαλαρώνει πολύ.
4: Σημαντικό αυτό.
3: Ενώ η δεξιότητα του Γιάννη είναι έτσι λίγο ιδιαίτερη. Λέει, λέω το αλφάβητο με ρέψιμο.
4: Τι?
2: Ηχητικό τι λες.
5: Στο Viber 6982-951-951. Θέλω οπωσδήποτε ηχητικό. Αν το καταφέρει, δεν θέλω να το βάλω στον αέρα να παίξει.
2: Έστω μέχρι το κάπα.
5: Αλήθεια. Έστω.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
7: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
8: Τι λες, καλή μου γυναίκα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νίκος Οικονομόπουλος και είναι το εισιτήριο. Ένα αφιερώμα εδώ στη φιλενάδα μου την Κυριακή που λάμπει κάθε φορά και κάνει και εμάς να λάμπουμε με αυτά τα ωραία της τα μηνύματα. Και εννοείται στο κορίτσι μου το αγαπημένο που έχει τρέλα μου, Νίκο Οικονομόπουλο. Γεια σου, Αγγελική μου, όμορφη, πολλά φυλάκια. Νάτος και ο Μανώλης εδώ στη Χαλκιδική. Τι γίνεται, παιδιά, πολύ ωραία παρέα έχουμε φτιάξει και απόψε. Πολύ μ' αρέσει. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Να δούμε όμως αρχικά τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Γιατί εντάξει, ξεκίνησε η δεύτερη μας ώρα και πρέπει λίγο να ξέρουμε τι παίζει. Εντάξει, καλή εικόνα επικρατεί, δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα στα δυτικά και στα ανατολικά. Βλέπω και εντός του κέντρου κάποιες χαμηλές ταχύτητες υπάρχουν γύρω από την Αγία Σοφία, ειδικότερα, ξέρετε, εκεί Τσιμισκή με Παλαιών Πατρών, λίγο δύσκολα τα πράγματα, καθώς και στα φανάρια του Λευκού Πύργου. Τώρα, ακόμη λίγο πιο πέρα θα πάμε στην Κατσιμίδη, στη συμβολή με την Κωνσταντίνου Καραμαλή, υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες. Ωστόσο, στα υπόλοιπα σημεία είμαστε κομπλέ, περιφερειακός καθαρός, και η Νατάσα Θεοδωρίδου είναι μπροστά μας, με μία κόκκινη γραμμή που επιτέλους πρέπει κάποτε να τραβήξουμε. Δυνατά αμέσως τώρα, εννοείται πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Βέρτης. Και πόσο μετάνιωσα, δεν ξέρω. Εγώ θα λέγω ότι δεν θα πρέπει να μετανιώνουμε γενικά, αλλά έρχονται και αυτές τις φορές στη ζωή που λες κάτι γίνεται τώρα και δεν μου κολλάει κάτι μέσα μου. Εγώ θα έλεγα να χαλαρώσουμε λίγο αυτές τις σκέψεις, να μην κάνουμε και πολύ overthinking, γιατί αυτό μας καταστρέφει τελικά. Και κυρίως εμείς σκεφτόμαστε τα αν. Γιατί άμα ήταν να ζούμε μόνο με αν, δεν θα κάναμε και τίποτε άλλο και θα ήμασταν πολύ ανήσυχοι μέσα μας. Οπότε καλύτερα να εστιάσουμε στη στιγμή. Έτσι δεν είναι? Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε να τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Πολύ μουσική και απόψε στους 95 και ένα. Δεν θέλω να μου αλλάξετε το ραδιόφωνο. Τώρα που έρχεται σε λίγο και η Κατερίνα Λιόλιου, Πασχάλης Τερζής, Πάνος Κιάμος. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Οπότε μένει το ραδιόφωνο εκεί, πάντα κολλημένο και στους 95 και ένα. Και φυσικά από όποια συσκευή μας ακούτε, είτε Android είτε iOS, από το κοσμοράδιο.gr. Γιατί ανεβαίνουμε παντού και πάντα μαζί.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιώργος Κακοσέος.
2: Τίτλος
1: και ισανότερα.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

δώσω. Πόσο είναι λογαριασμός και Κατερίνα Λιόλιου? Εννοείται πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς συνεχίζουμε παρέα. Πάντα εδώ και πάντα μαζί ως τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Το ξέρουμε ότι το πάθος ζυμώνεται. Εννοείται και το ξέρουμε ότι παίζει Street Food Festival στη Θεσσαλονίκη μας από τις 20 έως τις 24 Μαΐου. Και φυσικά μπορούμε να επισκεφτούμε το γαστροκαφενείο της Μπύρας Αμάμος και να δούμε πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος ζυμώνεται. Γιατί η Μπύρα Αμάμος ζυμώθηκε με πάθος και αυτό το ξέρουμε πολύ καλά. Καλύτερα από τον καθένα, οπότε ξέρετε, μας δίνουμε ραντεβού εκεί λοιπόν, 20 με 24 του Μάη, από αύριο δηλαδή, Street Food Festival Θεσσαλονίκη, μαζί με Μπύρα Αμάμος και Κοσμοράδιο 95,1. Και Πασχάλη Τερζή έχουμε, πόπο δεν μπορώ, εμένα μόνο δυνατά, αμέσως τώρα στους 95,1.

0: βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Σαμπάνης και δεν με αγαπούσες και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Καλώς τον και στον και τον Λευτέρη εκεί από το Ηράκλειο. Πόπο, παιδιά, μα έχετε ταξιδέψει με αυτά τα ωραία τα μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι ταξιδεύω κι εγώ νοερός μαζί σας. Είμαι εκεί, όπου κι αν βρίσκεστε εσείς δίπλα σας, σαν μια φωνή από μακριά, το ξέρετε, και αυτή είναι η συνήθειά μας που αγαπάμε και μας αρέσει πολύ και δεν την αλλάζουμε καθημερινά. Πάντα με ωραίες μουσικές τα βράδια μας ως τις 10 στους 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά και συνεχίζουμε με Αντώνη Ρέμο. Θέλω αυτές τις νύχτες μοναξιάς να μην είμαστε άλλο μόνοι. Οπότε το ακούμε παρέα. Εννοείται πολύ δυνατά. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: και όταν είναι ακατάλληλα όλα για να σμίξουμε πάλι, τι κάνουμε, ακολουθούμε την πορεία της ζωής. Δεν επιστρέφουμε αφού είναι ακατάλληλα, κάποιος λόγος θα υπάρχει και δεν είναι κατάλληλα. Εγώ αυτά είχα να πω. Η ζωή πάντα δείχνει το δρόμο, παιδιά, και οι ανθρώπινες ιστορίες πάντα θα έχουν έναν τρόπο να καταλήγουν εκεί που πρέπει. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, τα λέγαμε παρέα ανάμεταξύ μας από τις 8 μέχρι τις 10. Περάσαμε ένα φανταστικό δίωρο γεμάτο πολύ ωραίες μουσικές και απόψε. Πολλά φιλάκια στο Κατερινάκι μου που μας πέτυχε τώρα εδώ στην εκπνοή αυτής της εκπομπής. Ωστόσο, ξέρετε ότι ακολουθεί η Δήμητρα Σιβρή. 10 με 12 θα είναι η πιο γλυκιά και ραδιοφωνική παρέα. Φυσικά, όπως πάντα, όπως κάθε βράδυ, και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μας έχεις πρίξει τσεσμέτζι που δεν πας γυμναστήριο και σου βρήκα εναλλακτική.
3: Άκου καημό που είσαι άνθρωπος.
2: Λοιπόν, κοίτα. Λένε οι επιστήμονες πλέον ότι το να επισκέπτεσαι τα μουσεία και να διαβάζεις λέει βιβλία.
4: Επιβραδύνει.
2: Ναι, επιβραδύνει λέει τη γύρανση τελικά. Δεν χρειάζεται να γυμνάζεσαι.
4: Καλέ, το βλέπεις γυρασμένο το Γιώργο.
3: Εγώ γιατί να αντιγυρανθώ. Εσύ είσαι σταφίδα.
2: Αυτό θα έλεγα. Εσύ έχεις γίνει ήδη σταφίδα.
3: Σίγουρα. Τι σταφίδα, άνθρωπε μου, 200 κιλά άνθρωπο.
4: Βλέπεις το μένει
3: σαν καρπούζι είμαι. Άμα είναι να διαλέξω στο κιλόφρου. Τι σταφίδα θα πάρεις, είναι δυνατόν. Παρακαλώ.
2: Αυτή η έρευνα λέει δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Innovation in Aging. Ανέλησε λέει αιματολογικά δεδομένα από περισσότερους από 3.500 ανθρώπους στη Βρετανία και εξέτασαν λέει μεταβολές στο DNA που λειτουργούσαν ένα είδος βιολογικού ρολογιού.
3: Εμένα οι εξετάσεις μου που έκανα και τις είδε χθες ο γιατρός είναι καλύτερες από ποτέ.
2: Είχες πάει στο μουσείο πιο πριν?
3: Όχι. Κάτι λίγα. Είχα πάει στις διακοπές που είχα πάει στο ταξίδι. Όμως σε τρία μουσεία. Οπότε μπορεί να πέσαν λίγο τα τριγλικερίδια. Έχω μόνο 200. Μου είπε μπράβο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει, για ό,τι πια τελειώνει.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.

0: μέσα.
1: Μέσα πάντοτε, με πολύ αγάπη και με πολύ μουσική. Αυτή εξάλλου είναι η γλώσσα, η δική μας, καθημερινά στα βράδια μας, Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12, Δήμητρα Σιβρή, και είμαστε μαζί. Καλησπέρα και καλωσορίσατε πάντα στο αγαπημένο σας και νούμερο 1, Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε αυτό το ωραίο τριτόβραδο? Είναι 19 του μήνα, πάμε στο τελευταίο δεκαήμερο του τελευταίου μήνα της Άνοιξης. Σε λίγες μέρες έχουμε και πολύ μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα γίνει χαμός. Είναι και ωραία Πέμπτη ημέρα δηλαδή για να το γιορτάσετε όσοι από εσάς είστε σε τέτοιο mood και γιορτάζετε. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ όμορφα και αυτή την εβδομάδα. Τι γίνεται με την κίνηση όμως στους δρόμους της πόλης? Πάμε να ρίξουμε τη γνωστή πριν απαραίτητη βόλτα. Τα πράγματα είναι ωραία και χαλαρά. Δεν βλέπω τρομερές καθυστερήσεις. Κλασικά σημεία ανατολικότερα στην Κατσιμίδη, άνοδο και κάθοδο. Επίσης την 3η Σεπτεμβρίου. Στα υπόλοιπα σημεία σε Εγνατία, μικροκαθυστερήσεις, Τσιμισκή, στα στενά του κέντρου και στους μικρότερους δρόμους Εθνικής Αμήνης επίσης είναι κλασικό ζήτημα. Λεωφόρο Νίκης είμαστε πολύ καλά. Αγίου Δημητρίου βλέπω καθυστερήσεις, Ολυμπιάδος και γενικότερα σε όλα τα στενά. Εντάξει, ναι, θα κάνετε υπομονή. Πάω και λίγο δυτικότερα. Εκεί στην πάροδο του Λαγκαδά, τα γνωστά σημεία. Στον περιφερειακό είμαστε πολύ καλά. Οπότε πάμε να δούμε τι θα απολαύσουμε. Γιώργος Μαζωνάκης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Κωνσταντίνος Αργυρός στους 9, 5 και 1.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Εννοείται ότι εδώ είναι τα μόνα σωστά. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Πάντοτε παρέα, όπως κάνουμε σε όλα μας τα βράδια, Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12. Και εννοείται ότι ήρθε η στιγμή να ανοίξουμε και την επικοινωνία μας. Να μου στείλετε καλησπέρες, μηνύματα, αφιερώσεις και όλη την αγάπη σας στο Viber 6982-951-951. Αυτός είναι ο μαγικός αριθμός που μας φέρνει πάντοτε ακόμη πιο κοντά. Ήδη έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Καλησπερίζω λοιπόν τους φίλους Σοκρατές και από το εξωτερικό που είστε συντονισμένοι. Μας ακούτε και μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Από όπου και αν βρίσκεστε, κατεβάζεις και την εφαρμογή του Κοσμοράδιο σε iOS και Android. Οπότε είμαστε πάντα και παντού μαζί. Ακολουθεί Θοδωρής Φέρης. Έρχεται Νίνο σε τραγούδι έκπληξη, παρακαλώ. Αλλά έρχεται και η Λένα Ζευγαρά και ο Νίκος Βέρτης, ένα από αυτά που ζητάτε και αγαπάτε. Όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμόπουλος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είπες και τι δεν είπες και τι λέει βρε παιδιά και ο Θοδωρής Φέρης που κάνει πραγματικά χαμό και έχει έτσι αρκετό καιρό που είναι sold out και γίνεται πανικός και για τις Κυριακές έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ όμορφα. Η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει πολύ, του στέλνουμε όλοι μας την αγάπη. Ένα από τα τραγούδια που αγαπάτε πολύ είναι και το είπες και το απολαμβάνουμε παρέα σε αυτό το τριτό βραδό μας μαζί στους 9.51. Στο κοσμοράδιο.gr τώρα διαβάζω τι σημαίνει για την προσωπικότητά σου αν κάνεις μπάνιο το βράδυ. Εσείς πότε κάνετε μπάνιο, βράδυ ή πρωί? Όχι, δεν είμαι αδιάκριτη, παιδιά. Ρωτάω να σας πω για την προσωπικότητά σας. Πάντως αποκαλύπτει πολλά πράγματα. Γιατί οι άνθρωποι που κάνουν μπάνιο το πρωί αισθάνονται ότι χρειάζονται ένα δυναμικό ξεκίνημα. Σε αντίθεση δηλαδή με αυτούς που κάνουν μπάνιο το βράδυ. Το πρωινό μπάνιο συνδέεται με ανθρώπους που θέλουν να νιώθουν οργανωμένοι και παραγωγικοί. Αυτοί που κάνουν πολλή ώρα στο ντους, πάνω από 5 λεπτά, είναι έτσι αυτοί που θέλουν περισσότερη διάρκεια και συνδέεται με την ανάγκη απομόνωσης και τον προσωπικό χρόνο. Εγώ είμαι σίγουρα αυτή. Παίζει ρόλο τώρα και η θερμοκρασία του νερού, η ρουτίνα που δημιουργεί, το μπάνιο σαν ψυχολογική ανάγκη και πολλά άλλα που τα διαβάζει στο κοσμοράδιο.gr. Και μια και μιλάμε για νερό και παραλίες και μπάνιο, δεν πάμε σαν να βαγεί και εμείς έτσι με τον ίνο μια βόλτα στους 9.51.

κάθε νύχτα. Δήμητρα Σιβρή, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάμε να στείλουμε πολλές ραδιοφωνικές καλησπέρες και αγκαλιές μετά τη Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα. Και σκεφτόμουν πόσο όμορφη πράξη είναι, όχι μόνο μεταξύ ενός ζευγαριού και το αγόρι στο κορίτσι, φυσικά, αλλά και του κορίτσι στο αγόρι. Γιατί όχι να κάνει λουλούδια για να μοιράζει έτσι αγάπη, να στέλνει έκπληξη ένα ωραίο κέρασμα. Κάτι απλό, δεν έχει σημασία η αξία. Σημασία έχει σκέψη, παιδιά. Κάπως έτσι όμως και η αγαπημένη μου φιλανάδα Ηρία σήμερα που βρεθήκαμε για ένα γρήγορο κατσάπ, λοιπόν, μου κρατούσε ένα πολύ ωραίο λευκό τριαντάφυλλο και νιώθεις τόσο όμορφα για αυτή την υπέροχη σκέψη της φίλης σου που πραγματικά όλος έτσι, ξέρετε, όλη η κούραση, όλος ο ντόρος της ημέρας και το οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει φεύγει. Είναι πολύ όμορφο, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Και τώρα έρχεται η Μαρία Ιακώβου με το θηρίο, πολύ αγαπημένο το παρελθόν, Μαύρο Μεσάνυχτα και Αντώνης Ρέμος με Δευτέρα, πάντα στο ράδιο, στο αγαπημένο σου Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: απόψε θέλω. Πέτρος Ιακωβίδης, απόψε θέλω. Η αλήθεια είναι ότι εγώ θέλω απόψε και κάθε απόψε, όπως είμαστε σε όλα μας τα βράδια. Σαν βραδιάζει, είμαστε μαζί με την Δήμητρα Σιβρή να περνάμε όμορφα, να χαλαρώνουμε, να μου ζητάτε τις αφιερώσεις σας και όλα αυτά που θέλετε να ακούτε και να απολαύσετε. Γιατί πάντοτε προτεραιότητα σε αυτήν εδώ την εκπομπή έρχετε εσείς και οι δικές σας αφιερώσεις, αλλά και το τραγούδι εβδομάδας που είναι πολύ ωραίο από Γιώργο Κακοσέο. Καινούργια επιτυχία που το απολαμβάνετε. Βλέπετε και στο κοσμοράδιο.gr τα 5 δημοφιλέστερα. Ο Θοδωρής φέρει στην πρώτη θέση κλασικά και το Αιγαίο έχει μπει στο top 5 του Κοσμοράδιο από την Αναβύση. Και καταλαβαίνεις ότι εκεί πέρα βλέπεις και τις ωραίες προτάσεις σε ό,τι αφορά τα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μας. Πολύ ενδιαφέρουσες έτσι πληροφορίες για όλα αυτά που θέλετε και εσείς να απολαύσετε. Γιατί το Σαββατοκύριακο πάντοτε είναι μια πολύ καλή αφορμή να κάνουμε ωραία πράγματα στην πόλη. Ακολουθεί Ανδρομάχη. Έρχεται Γιώργος Τσαλίκης και Κλαβδία, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Το AI ήρθε εδώ. Υπάρχουν πλέον ενσωμάτωση εργαλείων προσωπικής οικονομικής διαχείρισης.
3: Τώρα θα σε κράζει ο Μάνος γι' αυτό.
2: Θα συνδέεις όλους τους τραπεζικούς σου λογαριασμούς.
4: Πολύ ωραία.
2: Έτσι. Ναι. Και θα σου λέει εξατομικευμένους προϋπολογισμούς σε πραγματικό χρόνο. Πού να ξοδέψεις, τι να κόψεις, τι να κάνεις. Για να έχεις ένα μέτρο, Γιώργο. Και να μην ξοδεύεις άσκοπα τα εκατομμύρια λεφτά σου.
4: Τα εκατομμύρια. Καλά μπήκε να το πει.
2: Τώρα α πούμε ψάχνει, να πάρω μια παγωτομηχανή. Να πάρω ένα. Αν το παρασκευαστεί.
5: Είναι αυτό. Είναι ειδικά αυτό που δεν έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή. Πίστεψε.
2: Δεν τα πήρες αυτά.
5: Είχα μία και μου πήρανε φίλοι δώρο δεύτερη. Και πρέπει να βρω τι θα πάρω στη θέση της. Καταλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα μας τώρα.
3: Γιατί δεν ρωτάς το AI να σου πει.
4: Ένα παρότι, για από αυτό.
3: Ναι.
2: Έχω τόσα λεφτά, πες. Οπότε από συγκεκριμένο κατάστημα, τι μπορώ να πάρω με αυτά τα χρήματα.
4: Θα μου βγάλει κανένα ατμοκαθαριστή για να κάνω τους αρμούς από τα πλακάκια και θα σου πω εγώ.
3: Μήπω σου βάλει ατμοκαθαριστή για το πρόσωπο, να μου κάνει τα μπιμπίκια.
4: Τι θε να πει για τα μπιμπίκια.
3: Όχι,
4: θα με κράσει και για τα μπιμπίκια τώρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια. Από τη μία ένα παγόβουνο θα δει. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος για την αρχή του δεύτερου 60 λεπτού. Εντάξει, το αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Γι' αυτό και ξεκινάμε παρέα το δεύτερο 60 λεπτό μαζί. 3 λεπτά και μετά τις 11, Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12. Παρεούλα με όλα όσα αγαπάμε να ακούμε μαζί. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε αυτό το τριτόβραδο στα τέλη του Μάη σιγά σιγά. Δεν ξέρω εάν έχουμε στο μυαλό μας ότι το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ κοντά. Πάντως η θερμοκρασία και ο καιρός δεν μας κάνει και πολύ τη χάρη. Νομίζω ότι σε όλη τη διάρκεια της ημέρας περνάμε από όλες τις εποχές. Και καλοκαίρι και φθινόπωρο, λίγο άνοιξη, καταλαβαίνετε. Τι γίνεται, φίλοι οδηγοί στους δρόμους της πόλης? Είμαστε χαλαρότερα την προηγούμενη ώρα. Έχουμε καθυστερήσει ωστόσο στην Εγνατία και προς τα δύο ρεύματα. Αγίου Δημητρίου, από ό,τι βλέπω, Κατσιμίδη έχουμε χαλαρώσει περιφερειακώς ωραιότατα. Τσιμισκή και Λεωφόρο Νίκης, πολύ ωραία τα πράγματα. Και πηγαίνω λίγο δυτικότερα. Εκεί, στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, ακόμη έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Κατά τα υπόλοιπα είμαστε πολύ ωραία και πάμε να απολαύσουμε στο τέρμα Ρία Ελληνίδου. Έρχεται και ο Πασχάλης Τερζής και η Κατερίνα Γιώργιου στους 9, 5 και 1.

0: Μιας και μιλάμε για Αιγαίο λοιπόν, από την απόλυτη αναβίση, την ανούλα της καρδιάς μας, έχω να σας πω ότι εντάξει, θα τις κάνουμε τις διακοπούλες μας παιδιά σιγά σιγά. Βέβαια απόψε το βραδάκι θα έχουμε καταιγίδες, η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι τους 18 βαθμούς Κελσίου, αυτή τη στιγμή είναι στους 16. Αύριο Πέμπτη όμως ο ήλιος θα είναι λαμπερός, Παρασκευή ξαναχαλάει το σκηνικό και Σάββατο τα ίδια καταιγίδες, παρόλο που η θερμοκρασία θα είναι υψηλή στους 26-27. Οπότε καταλαβαίνετε ουσιαστικά είναι οι προκαλοκαιρινές από ό,τι καταλαβαίνω εγώ καταιγίδες. Βέβαια έχει και αυτή την απίστευτη υγρασία που μας τρυπάει, δεν το συζητώ. Παρόλα αυτά, ο καιρός δεν δείχνει να χαλάει σε ό,τι αφορά την θερμοκρασία, να κρυώνουμε δηλαδή. Εντάξει, ομπρέλα και καμπαρντινάκι είναι τα αξεσουάρ της εποχής. Παρόλα αυτά, εγώ νιώθω ότι θα περάσουμε πολύ ωραία το φετινό καλοκαίρι. Εύχομαι να μην κάνει τις απίστευτες ζέστες, να μπορέσουμε να αντέξουμε και να είμαστε και προστατευμένοι. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Νίκος Απέργης, αλλά και Νότης Φακιανάκης, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 με την Δήμητρα Σιβρή.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιώργος Κακοσέος.
2: Τίτλος
1: και ισανότερα.

0: στη νύχτα.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτό είναι το τραγούδι μας για αυτήν εδώ την εκπομπή. Βάζουμε φωτιά σε όλα μας τα βράδια, πάντοτε με την καλή και τη θετική την έννοια. Δεν θέλω να παίρνουν τα μυαλά σας αέρα. Εντάξει, μπορεί να έχουμε δύο-τρεις περιπτωσούλες τώρα που θέλουμε να το κάνουμε αυτό, αλλά όχι. Συγκρατημένα, παιδιά, χαμηλά την μπάλα. Ωραία και καλά, γιατί εμείς μουσικά βάζουμε φωτιά στις νύχτες μας. Περνάμε πολύ όμορφα και αυτό φαίνεται από την αγάπη και τα μηνύματά σας, την ωραία την παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Αποστόλη μου γλυκέ. Φιλιά πολλά και στο Θωμά, την Αγγελική, το Λευτέρη, τον Αριστίδη, την Γιώτα και την Εύα. Πολύ μεγάλη παρέα. Να στείλω και μια μεγάλη αγκαλιά στη φιλενάδα μου την Αριστεία, το κορίτσι μου, το γλυκό που εντάξει, παιδιά, τι ματάρες. Έχει Αριστεία, ξέρετε τώρα. Δεν θα πω περισσότερα. Θα πω ότι όταν οι άνθρωποι έχουν έτσι ωραία συναισθήματα μεταξύ τους, πάντοτε αυτό βγαίνει. Να το θυμάστε. Έρχεται τώρα κάτι πολύ αγαπημένο από Νίκο Απέρι και Ντάφλι Ρόρες που το έχετε ζητήσει. Έρχεται και Νότσο Φακενάκης. Εντάξει, και φυσικά Δέσποινα Βανδύ σε αποκλειστικότητα αυτή την εβδομάδα στο Κοσμοράδιο 95,1.

Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Γιώργος Μαζονάκης και τέρμα από τα πολύ αγαπημένο μας. Ένα έτσι ωραίο throwback από το παρελθόν που ζητάτε και αγαπάτε δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε λίγα λεπτά και πριν αλλάξει η μέρα και δεν μπορώ πραγματικά να μην αναφέρω την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού που το 1994 γνωρίστηκε επισήμως από την ελληνική πολιτεία με την ανακήρυξη της 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Υπήρχε και μια σχετική εκδήλωση στο κέντρο της πόλης αργά το απόγευμα. Περισσότερα διαβάζει στο κοσμοράδιο.gr και φυσικά κάποια λίγα στοιχεία, αν μπορούμε να αναφέρουμε, έχει να κάνει με τον ακριβή αριθμό των θυμάτων που είναι δύσκολο να υπολογιστεί λόγω των συνθήκων που επικρατούν. Σε παλαιότερες δηλώσεις, ο ιστορικός Βλάσης Αγιτζίδης έχει αναφέρει ότι οι Έλληνες σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία πριν την έναρξη των διωγμών ήταν περίπου 2 με 2,2 εκατομμύρια. Στο χώρο του Πόντου ήταν περίπου 450.000 και στην επίσημη υπογραφή του 1928 καταμετρήθηκαν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα επισήμως 1,2 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Κατερίνα και Χημεία για τη συνέχεια δυνατά στους 9, 5 και 1.

0: Δευτέρα 25 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Γεια σου, Παντέλο. Παντελής Παντελίδης, παιδιά, εντάξει, τι να πούμε τώρα. Κάθε φορά που ακούμε τη φωνή του Παντελή Παντελίδη, νομίζω ότι όλοι νοσταλγούμε. Αλκοολικές νύχτες. Όχι, δεν είναι. Είναι μουσικές νύχτες. Μας δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Να τώρα λίγο νωρίτερα έλεγα ότι, παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν θέλουμε εμείς να εξαρτώμαστε από τέτοια πράγματα. Τα συναισθήματα, τα όμορφα, η χαρά, ακόμη και τα δύσκολα που βιώνουν μέσα τα τραγούδια και τη μουσική, μπορούμε να τα βιώνουμε σε καταστάσεις έτσι σωστές. Εκεί θα το αφήσω, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και φυσικά θα σας καληνυχτήσω, γιατί με αυτό το τραγούδι αποφάσισα να βάλουμε τον επιλογό για την απόψινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε ραντεβού, εννοείται, και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς. Εσείς θα ξυπνήσετε ωραιότατα για τους πολύ πρωινούς στις 6 με Μαζρία Παζαρούλα και Group Therapy, ενώ στις 8 καταφθάνει ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος στο μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα, και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Για ποια δεξιότητά σας είστε περήφανοι?
3: Για το χορό, λέει η Σόνια. Χορεύω παραδοσιακούς χορούς 35 χρόνια.
2: Μπράβο, βρε Σόνια.
3: Εδώ μια άλλη ακροάτρια λέει για τη ζωγραφική. Λέει δεν την κάνω τέλεια, αλλά με χαλαρώνει πολύ.
4: Σημαντικό αυτό.
3: Ενώ η δεξιότητα του Γιάννη είναι έτσι λίγο ιδιαίτερη. Λέει, λέω το αλφάβητο με ρέψιμο.
4: Τι?
2: Ηχητικό στείλε.
5: Στο Viber 6982-951-951. Θέλω οπωσδήποτε ηχητικό. Αν το καταλάβω. Θέλω να το βάλω στον αέρα να παίξω.
2: Έστω, αλήθεια. Μέχρι το κάπα.
5: Αλήθεια. Έστω.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Ναι, γεια σας.
7: Έλα μου.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
7: Μόνο Κοσμοράδιο.
1: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
8: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάσκαλ. Το Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
1: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
1: Ράδιο.
2: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Με έχεις ήδη καταστρέψει.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να είμαι από τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω. Ίσως πάλι φταίς κι εσύ.

0: θα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μας έχεις πρίξει τσεσμέτζι που δεν πας γυμναστήριο και σου βρήκα εναλλακτική.
2: Άκου καημό που είσαι ο άνθρωπος, ναι.
1: Λοιπόν, κοίτα. Λένε οι επιστήμονες πλέον ότι το να επισκέπτεσαι τα μουσεία και να διαβάζεις λέει βιβλία.
3: Η γκαλερί.
1: Ναι, επιβραδύνει λέει τη γύρανση τελικά. Δεν χρειάζεται να γυμνάζεσαι.
3: Καλέ, το βλέπεις γυρασμένο το Γιώργο.
2: Εγώ και τι να αντιγυρανθώ. Εσύ είσαι σταφίδα.
1: Αυτό θα έλεγα. Εσύ έχεις γίνει ήδη σταφίδα.
2: Σίγουρα. Τι σταφίδα, άνθρωπε μου, 200 κιλά άνθρωπο.
3: Βλέπεις το μένει που
2: δεν είναι. Σαν καρπούση είμαι. Άμα είναι να διαλέξω στο κιλόφρυ τι σταφίδα θα πάρεις, είναι δυνατόν. Πάμε καλό.
1: Αυτή η έρευνα λέει δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Innovation in Aging. Ανέλησε λέει αιματολογικά δεδομένα από περισσότερους από 3.500 ανθρώπους στη Βρετανία και εξέτασαν λέει μεταβολές στο DNA που λειτουργούν σαν ένα είδος βιολογικού ρολογιού.
2: Εμένα οι εξετάσεις μου που έκανα και τις είδε χθες ο γιατρός είναι καλύτερες από ποτέ.
1: Είχες πάει στο μουσείο πιο πριν.
2: Κάτι λίγα, όχι. Κάτι λίγα, είχα πάει στις διακοπές που είχα πάει στο ταξίδι. Όμως σε τρία μουσείο. Οπότε μπορεί να πέσαν λίγο τα τριγλικερίδια.
3: Παλιά
2: είχα 400 τώρα. Έχω μόνο 200. Μου είπε μπράβο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το κρεμό

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: 25 Μαΐου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο, τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Γιώργος Κακοσέος.
3: Τίτλος
4: και ισανότερα.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Για ποια δεξιότητά σας είστε περήφανοι?
2: Για το χορό, λέει η Σόνια. Χορεύω παραδοσιακούς χορούς 35 χρόνια.
1: Μπράβο, βρε Σόνια.
2: Εδώ μια άλλη ακροάτρια λέει για τη ζωγραφική. Λέει δεν την κάνω τέλεια, αλλά με χαλαρώνει πολύ.
3: Σημαντικό αυτό.
2: Ενώ η δεξιότητα του Γιάννη είναι έτσι λίγο ιδιαίτερη. Λέει, λέω το αλφάβητο με ρέψιμο.
3: Τι?
1: Ηχητικό στείλε.
4: Στο Viber 6982-951-951. Θέλω οπωσδήποτε ηχητικό. Αν το καταφέρει, θέλω να το βάλω στον αέρα να παίξει.
1: Έστω μέχρι το κάπα.
4: Αλήθεια. Έστω.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η